εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: ποιος είναι αυτός.
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου, και το μετά από το μετά γνωρίζω.

τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου, κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο.

Πάμε. Με θησαυρό χθες. Στις μικρές μας στιγμές. Ήσουνα κι εσύ.

0: Νέα 38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι

0: όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-22-32-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο ΖΟΦΟ.
2: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αίτηση αδίδακτρα. So easy.
6: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
0: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
0: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.

0: αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

Ατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή, θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Βιτέλο με στην περιοχή. Θα μαρκάρουν δύο, διότι να το κάνεις λαθασμένο στον Καλτσά. Σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Βοηδιού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιριτέγιο.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: κατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Έφτασε!
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη διακόσμηση, γάμου, βάπτιση, εκδηλώσεων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
11: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
10: Συσκευασίες τροφίμων.
11: Πιο γρήγορα.
10: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
11: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
12: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα

0: καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο, χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
3: Α,
2: ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
3: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.

0: και όχι μόνο.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και αυτή είναι η ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ηχών.

Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα για τα εθνικά μας χρώματα που λέμε, καθώς έχουμε μια ισχυρή έκρηξη και κατάρρευση κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, μάλλον από διαρροή φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιος απολογισμός, υπάρχει αναζήτηση, σύμφωνα πάλι με πληροφορίες, 5 αγνοωμένων και 3 τραυματίες είναι. Ευτυχώς δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχουμε θύματα. Θύματα εννοούμε νεκρούς. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η έρευνα που γίνεται από τις αρχές σχετικά με τα αίτια. Και επίσης να πούμε ότι είχαμε φωτιά σε πλοίο βόρεια της Μυκόνου, συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, όπως και το πλήρωμα. Βεβαίως είχαμε χτες την τοποθέτηση, παύλα ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μια ομιλία η οποία εστιάστηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Άδωνης Γεωργιάδης πάλι έχει ξεσαλώσει σε εισαγωγικά, θα δούμε αργότερα δηλώσεις επί δηλώσεων. Πέρα από το, υπήρξε η γνωστή υπόθεση με την ατάκα που θα λέγαμε κατήφθηνε προς δημοσιογράφο, συνάδελφο, σχετικά με το αν ο τελευταίος κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, το γνωστό, η γνωστή υπόθεση με τον Μπάφο. Τώρα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας να πάρει λεωφορείο όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη. Πολύ ωραία. Κατά τη λογική και του podcast, των δηλώσεων σε podcast που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό, όπου έλεγε ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γκρινιάζουν στην Ελλάδα οι πολίτες αφού ανοίγουν το παράθυρό τους και βλέπουν έξω τον ήλιο. Αλλά δεν πειράζει, ας μην έχεις να φας εφόσον έχεις ήλιο, μια χαρά είσαι. Κάπως έτσι αυτό υπενισόταν. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Κάποιοι βέβαια έχουν δικαίωμα να λένε, πραγματικά δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν. Κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι, δεν το έχουν επί της ουσίας αυτό το δικαίωμα, ή αν θέλετε, δεν το εξασκούν από φόβο ή από... και για κάποιους άλλους λόγους. Από σήμερα εδώ στην Τρίπολη ξεκινάει η κορύφωση, θα λέγαμε, των εκδηλώσεων για τη τιμή για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Θα πούμε αργότερα ποιες εκδηλώσεις θα έχουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Την Κυριακή το βράδυ βέβαια, όπως ξέρετε, ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις με συναυλία ως ήθιστε και μετά με καύση πυροτεχνημάτων. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία στις 5 Οκτωβρίου γιορτάζει τα 52 της χρόνια, έβγαλε μία ανακοίνωση με Πυρσό. Πού τον θυμήθηκαν τώρα τον Πυρσό? Προφανώς για να δείξουμε την ιστορική, είναι το ιστορικό σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ θα γίνει η εκδήλωση, στην Οδό Πειραιώς και Ερμού βέβαια, στην Αθήνα, έτσι. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τώρα, ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με τη Δημοκρατία, αλλά όντως και σύμφωνα και με τα τουρκικά μέσα, είπε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές.

γενικά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, και όπως είναι και αναμενόμενο, είναι αρκετά επιθετικό, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά βέβαια, απέναντι στην κυβέρνηση. Άνοιξε το 2027, υπόσχεται και την πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο λίγο πριν από τις κάλπες, γιατί δεν κοστίζει κάτι. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Τώρα που βουλιάζουν, αρχίζουν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του υφυπουργού, του κυρίου Τσάφου, ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευση ενέργειας στην Πτολεμαϊδα. Αυτές τις μπαταρίες που λέμε. Εχμές και υπονοούμενα ακόμα και για αθέμητες συμπεριφορές. Επίσης, τους ξεμπρόστιασε η αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής. Είπαν ψέματα και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Κάλπικες τυμπανοκρουσίες από τον κύριο Κυριανάκη, κατά κύριο λόγο, αν και έχει εγκατασταθεί, δεν λειτουργεί ακόμα στο σύνολο του δικτύου το 2030 η πλήρης εφαρμογή. Ελεύθερος Τύπος. Προσέξτε τώρα. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του Ελεύθερου Τύπου. Έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί, γιατί αν το διαψεύσει θα βγει διπλά μπλεγμένος. Α, ωραία. Εδώ ο κύριος Γεωργιάδης δηλαδή προκαταλαμβάνει ότι δεν θα μιλήσει ο πρώην τέος πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, διότι θα βγει διπλά μπλεγμένος. Όχι επειδή, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα η κατηγορία. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, προσέξτε, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Προεκλογικές εκστρατείες. Ναι. Okay. Άρα αμέσως εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, κατά δήλωση του ιδίου δηλαδή. Δεν πήρε να τα φάει ο κ. Τσίπρας, τα έδωσε για να προωθήσει την προεκλογική εκστρατεία του κόμματός του. Ας το δεχθούμε αυτό. Ευτυχώς η σημερινή κυβέρνηση δεν κάνει τέτοια λάθη. Τέτοια λάθη δεν τα κάνει. Μητσοτάκης προς Τουρκία και με μια τυχαίστατη φωτογραφία να συνοδεύει το άρθρο, θα λέγαμε. Διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Συνάντηση με Νετανιάχου, αυτόν που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ξέρετε. Έρχεται νέα τριμερής με Κύπρο. Και επειδή ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει αυτά που θέλει, όπως και άλλες εφημερίδες φυσικά το κάνουν εν μέρη ή λιγότερο ή περισσότερο, αν θέλετε. Στροφή Ερντογάν. Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Ο ίδιος βέβαια που είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας προς τη Βρετανία. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Καλά. Εντάξει. Δεν κοστίζουν τίποτα οι δηλώσεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Επιλογή ασφάλεια στα σταθερά μπλε τιμολόγια ρεύματος. 0,115 ευρώ η κιλοβατόρα από τη ΔΕΗ. Και ανατιμήσεις στη φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής. Εκτιμήσεις για αύξηση 2 ευρώ το κιλό. Θα συμφέρει σε λίγο να πηγαίνετε στο εξωτερικό να παίρνετε φέτα και να γυρνάτε. Θα είναι πιο φθηνό. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τραμπ Σι. Χαμόγελα, ερωτήματα, υποσχέσεις. Ζεστό κλίμα παρά τις διαφορές των δύο χωρών. Με Θουκυδίδη, κλασικά, και πάντα τα ζώα. Κεντρικό θέμα. Η CIA προειδοποιεί τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στη Ρωσία. You.
πολιτικό παρασκήνιο. Γιατί η Καριστιανού απειλεί σε εισαγωγικά να φύγει στο εξωτερικό. Και μια δημοσκόπηση για το Μέγκα από την εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης. Κέρδη Αδρουλάκη, απώλεια Τσίπρα. Άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα γλυπτά δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Guardian, ο φύλακας. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δημοσιεύτηκε μία μέρα μετά ουσιαστικά, αφού αποκλείστηκε από τις αρμόδιες αγγλικές αρχές η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Κακό timing, θα λέγαμε.

το Μακελιό ασχολείται και πάλι με την υπόθεση του τραγικού θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Ζούσε τον απόλυτο τρόμο πριν τον σκοτώσουν στο Κολωνάκι. Έμποροι θανάτου απειλούσαν τον τραγουδιστή, μαφιόζοι τον εξεβίαζαν. Τον εκβίαζαν, λέει εδώ. Ρυφηφή 500.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Αυτοί είναι οι δύο αστυνομικοί που τον φύλαγαν. Έχει φωτογραφίες θολωμένες, βέβαια. Αυτό έχει και πλάκα για αυτή την εφημερίδα. Έχει πολύ πλάκα αυτό. Φυτευτή της δίωξης ναρκωτικών, ο Κώστας ο Λεπτός και ο Θάνος ο Μπούκλας. Ο Θάνος ο Μπούκλας. Ή τον έκαναν μεροκάματο κλπ. Κλπ. Κλπ. Κλπ. Πώς χάθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα, χειρότερος καταδότης από τη Μελίνα Μερκούρη, ο Μητσοτάκης. Ο καταδότης που κολλάει, καταρχάς, και τα γλυπτά του Παρθενώνα χάθηκαν προφανώς από το... Δεν χάθηκαν τον 19ο αιώνα, στις αρχές του 19ου αιώνα. Χάθηκαν λόγω της διεκδίκησής τους, τελικά, από ό,τι φαίνεται. Είχαν ευκαιρία, έπρεπε να τα πάρουμε, αλλά δεν έκαναν τη δουλειά τους σωστά οι πολιτικοί.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Αυτή είναι άσκηση. Καλώδιο γιόκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Και να πούμε και κάτι που αφορά την οικονομία και την ακρίβεια. Μέτρα με δόσεις για πετρέλαιο θερμάσεως και ντίζελ, επισημαίνει η εστία. Νέο ρεκόρ σήμερα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε δόσεις και με ορίζοντα που θα προσαρμόζεται στην πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, θα ξεδιπλωθεί τελικώς το κυβερνητικό πακέτο για τα καύσιμα. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χθες, τα μέτρα για τα καύσιμα κινήσεως θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε φορά, με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση να αφορά μόνο στο επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Και η εφημερίδα των συντακτών, κεντρικό θέμα, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, λέει η εφημερίδα. Αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή η αμερικανική προδοσία, σε εισαγωγικά, με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι. Εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ναι, αλλά από τη στιγμή που βγήκε η Ρωσία από το κάδρο λόγω, για τους γνωστούς λόγους, πώς δεν θα μπορούσε να μην εξαρτάται η Ευρώπη από τις ΗΠΑ, τι θα έκανε, θα ανοιγότανε προς την Κίνα ή κάτι άλλο. Μονόδρομος αυτό, και τώρα με αυτόν που έχουν και οι ΗΠΑ πρόεδρο βέβαια, το πληρώνει η Ευρώπη, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων να ανεβαίνουν και ακραίες πολιτικές δυνάμεις, είτε προέρχονται από τα δεξιά συνήθως, είτε και από τα αριστερά. Θα δούμε τι θα γίνει και στις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Αποκάλυψη για τον γιατρό της Καρνεάδου, είχε και πτυχίο σε εισαγωγικά ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Τελικά τίποτα δεν ήταν νόμιμο σε αυτό το ιατρείο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Σχεδόν τίποτα. Μπορεί να ήταν τα τηλέφωνα θα ήταν νόμιμα και τα γραφεία, τίποτα άλλο. Τα ίδια τα έπιπλα δηλαδή. Θα είχαν αγοραστεί νόμιμα εννοούμε. Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο. Αλέξης Τσίπρας, πορεία προς το λαό ξανά. 10 εξορμήσεις έως τις γιορτές. Νίκος Αδουλάκης, ερημώσατε την Ήπεθρο. Στην κυβέρνηση το είπε. Φοιτητο δικείο. Πειθαρχική δίωξη υποψηφίου διδάκτορα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία η δημογραφική κρίση έχει οικονομικές ρίζες, προφανέστατα, κατά κύριο λόγο. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, εξοργιστικός Νετανιάχου, ψέμα του αιώνα χαρακτήρισε τη γενοκτονία στη Γάζα. Λες και δεν φαίνεται, λες και δεν έχει στοιχειοθετηθεί ακόμα και από διεθνείς οργανισμούς, με αποτέλεσμα φυσικά να διώκεται ο ίδιος και άλλοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security, φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security, προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
8: Με Λυσινό Security, κάνε τη σωστή κίνηση.
0: Άλωση, απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου.
9: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πάμε στην εφημερίδα Η Καθημερινή, η διγλωσία από την Άγκυρα. Ερντογάν είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση όμως για το καλώδιο. Νέο μπλόκο από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόροφου κτηρίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν έκρινε ότι δεν μπορεί το κτίριο να διαφοροποιείται από τα όσα ορίζει το προεδρικό διάταγμα για την προστασία του κέντρου της Κηφισιάς. Η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές δεν εγγράφονται στα περιφερειακά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρει το ρεπορτάζ, ένας στους 10 φετινούς εισακταίους του Πανεπιστημίου των Πατρών δεν έκανε τελικά εγγραφή στο ίδρυμα. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις, απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου καυσίμων. Μάλλον δεν εξετάστηκε και ποτέ. Παράταση εκεχηρία στον εμπορικό πόλεμο, εδώ έχουμε και φωτογραφία με το γνωστό βλοσιρό βλέμμα του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη στρατιωτικής επίδειξης, αποχωρεί από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου, αφήνοντας πίσω την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τη σύζυγό του Πενγκ Λιγουάν. Η συνάντηση των δύο ηγετών ήταν πλούσια σε λάμψη, αλλά δεν συνοδεύτηκε από μεγάλες συμφωνίες, παρά μονάχα από παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο.

στο κύριο άρθρο, η εφημερίδα επανέρχεται στο θέμα στέγη και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η φοιτητική στέγη δεν είναι παράπλευρη παροχή, είναι πυλώνας της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως στον καιρό της στεγαστικής κρίσης. Τα περιφερειακά πανεπιστήμια πλήττονται ήδη επειδή όλο ένα και περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να επομισθούν τη δαπάνη των ενοικίων. Το πρόγραμμα για ανέγερση νέων εστιών πρέπει να επιταχυνθεί και να επεκταθεί. Και από το θέμα που ακούσατε και πριν εδώ με πιο πολλές λεπτομέρειες, AI hackers στην Αυστραλία. Την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης OpenAI του Sam Altman κατήγγειλε σε συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε για παραβίαση των αρχείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας. Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη γνωστή παραβίαση ασφάλειας κυβερνητικής ιστοσελίδας από εργαλείο AI. Εδώ μάλλον η έκφραση κλειδί είναι την πρώτη γνωστή. Η εφημερίδα Κόντρα. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Απίστευτο, λέει, ανω κάτω τελεία. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή. Τι απίστευτο. Πρώτη φορά ή τελευταία ήταν. Λοιπόν, κόντρα σε όλα, η στήλη κόντρα σε όλα έχει τίτλο «Έρχεται καταιγίδα». Όχι βροχή, θα πούμε για τη βροχή για την Τρίπολη, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε και τις εκδηλώσεις αργότερα. «Έρχεται καταιγίδα», το διαφαινόμενο ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αμερική, εννοεί τις ΗΠΑ, έτσι. Η Αμερική είναι Ήπειρος, έχει και άλλες χώρες. Και το Ιράν εκτείναξε και πάλι στα $105 το βαρέλι την τιμή του πετρελαίου. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν $107 το βαρέλι. Αλλού 105 εδώ. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και τα επιτόκια των ομολόγων, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους του δανεισμού. Πρόκειται για μια εφιαλτική εξέλιξη που οδηγεί σε μια πρωτοφανή κρίση ολόκληρη την Ευρώπη. Η καταιγίδα που έρχεται μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα για τα κράτη του Νότου που είναι εκτεθειμένα σε δανεισμό. Η οικονομική κρίση προκαλεί και πολιτικές παρενέργειες ενισχύοντας τα ακροδεξιά κόμματα τα οποία αφισβητούν ευθέως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αυτά που είπαμε και προηγουμένως, γνωστά, αναμενόμενα. Να δούμε όμως τι έκφραση θα πάρουν, γιατί τελικά αυτό είναι και που ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο. Συνταξιούχοι. Στις χειρότερες χώρες για αξιοπρεπή διαβίωση η Ελλάδα δεν έχει εκφραστεί και πολύ καλά εδώ. Κυριάκος Πιερακάκης, Ελλάδα γίνεται επενδυτικός και χρηματοοικονομικός προορισμός. Βλέπετε την ειρωνία και τις αντιφάσεις. Έκθεση ΟΣΑ, ανεκπλήρωτο όνειρο η απόκτηση σπιτιού για τις νεότερες γενναίες. Στη Δύση. Και νέο κύμα κακοκαιρίας. Τριήμερο με ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα. Να πούμε καταρχάς ότι εδώ η Τρίπολη θα πληγεί, σε εισαγωγικά βέβαια, αύριο, Σάββατο κατά κύριο λόγο, αλλά θα πούμε περισσότερα προς το τέλος εκπομπής. Ελπίζουμε να μην υπάρξει πρόβλημα με τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σε ανοιχτούς χώρους, με την προοπτική βέβαια να μεταφερθούν και σε κλειστούς, σε κλειστό μάλλον, σε έναν κλειστό που έχουμε, εφόσον δεν είναι εφικτό να γίνουν στον ανοιχτό χώρο. Ριζοσπάστης, πάλι κεντρικό θέμα το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, το 52ο. 52ο στο μεταξύ φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 της χρόνια τον Οκτώβριο. Βίοι παράλληλοι. Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή, υποστηρίζει η εφημερίδα.

Η εφημερίδα Political. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Πολλαπλά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Και ο δικός χάρτης για τα καύσιμα. Ο γρίφος των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο. Και παντού υπάρχει το ότι απέρριψε με άρθρο του στην εφημερίδα The Guardian το σενάριο δανεισμού των γλυπτών από την Αγγλία στην Ελλάδα ή αν θέλετε από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα, ο κύριο Μητσοτάκης. Το οποίο βέβαια κατά την άποψή μας, εάν θέλουμε όντως να επιστρέψουν τα γλυπτά στην Ελλάδα, φαίνεται δεν θέλουμε, γιατί εάν θέλαμε θα τα παίρνα, θα τα δανειζόμασταν και αφού θα τα δανειζόμασταν για κάποιο εύσχυμο χρονικό διάστημα, μετά θα βρίσκαμε και κάποια φόρμουλα να μην τα επιστρέψουμε κιόλας. Που λέει ο λόγος. Το μανιφέστο, κεντρικό πρόσωπο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση σε εισαγωγικά του ξυλολίου και της κβαντικής πολιτικής. Μέγα παραπληροφόρηση, καταλαβαίνετε που το πάει. Καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές του? Γιατί να ζητήσει συγγνώμη? Δεν έγινε αυτό εκεί, δηλαδή ασχέτως τι είχε η εμπορική αμαξοστοιχεία, δεν έγινε αυτή η διαδικασία. Τότε ο κύριος αγοραστός γιατί κατηγορείται ακριβώς? Ο κύριος Τριαντόπουλος γιατί κατηγορείται ακριβώς? Και στη δίκη. Δηλαδή είναι αθώοι όλοι αυτοί προφανώς και θα αθωθούν από τη δικαιοσύνη, το οποίο από τη δικαστική εξουσία μάλλον, γιατί εδώ που τα λέμε, η δικαστική εξουσία πρέπει να απονέμει δικαιοσύνη. Δεν είναι η δικαιοσύνη. Κακώς τη λέμε δικαιοσύνη. Γενικά ο κύριος Γεωργιάδης έχει πάρει αμπάριζα και τρέχει. Με όλες τις δηλώσεις δηλαδή, τους έχει πάρει όλους μόνος του. Προσπαθεί να τους πάρει όλους μόνος του βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο One Voice. Εντολή Μητσοτάκη, κλείστε τώρα όλες τις δουλειές σε υπουργούς, υφυπουργούς, διοικητές οργανισμών. Δηλαδή τις εκκρεμότητες εννοεί. Editorial. Το αλαλούμ των νεοπασόκων φρενάρει τις μεταγραφές της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Αυλονίτης πήγε στο Πασόκ αλλά αναπολύει τον Τσίπρα.

Εθνικός Κήρυκας, με φωτογραφία, συνάντηση Μητσοτάκη με Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θα γεράσει σε εισαγωγικά καλά αυτή η φωτογραφία, με φόντο Ανατολική Μεσόγειο και ελληνοτουρκικά. Άρθρο Μητσοτάκη στο Guardian. Ας επανενώσουμε τα γλυπτά στην Ελλάδα και όχι δανεισμό. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Το είπε αυτό, λες και ξέρουν οι Έλληνες, ας πούμε, τι είναι η ταπισερή της Μπαγιέ. Ο παραλληλισμός δε είναι ατυχέστατος όσον αφορά, ας πούμε, τη φύση του μνημείου, των ιδίων των αντικειμένων αυτών και τη σημασία τους. Παραλύλησε δηλαδή την ταπισερή της Μπαγιέ με τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Πάρα πολύ ωραία πήγε αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Από πολλές πλευρές ατυχέστατο. Επέστρεψαν στο Λευκό Οίκο οι δημοσιογράφοι των CNN, MS Now και Πολιτικό μετά την απόφαση δικαστή και την αρχική άρνηση από τον Τραμπ να επιστρέψουν. Ότι του φανεί του λουλοστεφανή στο μεταξύ με τον Ντόναλντ Τραμπ σε αυτά τα θέματα, αλλά έχει δείξει άλλωστε πόσο σέβεται τους θεσμούς ή αν θέλετε το εθιμικό δίκαιο που λέμε. Καθόλου.

τουλάχιστον ο Εθνικός Κήρυκας εδώ, κάτω στην πρώτη σελίδα, κάτω-κάτω, έχει άρθρο τι είναι η ταπισερή της Μπαγιέ. Τουλάχιστον το έκανε αυτό ο Εθνικός Κήρυκας. Εδώ οι αυτόχθονες εφημερίδες δεν το έκαναν. Θεώρησαν ότι οι Έλληνες ξέρουν τι είναι η ταπισερή της Μπαγιέ ή τέλος πάντων θα το βάλουν στη AI και θα το δούνε. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η ταπισερή της Μπαγιέ είναι μεσαιωνικό κέντημα, να πούμε, μήκους 70 μέτρων, είναι πολύ μεγάλο, που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Το 1066, μετά Χριστόν προφανώς, ή αν θέλετε μετά την κοινή χρονολόγηση, ο Γουλιέλμος ο κατακτητής ήταν ο αρχηγός των Νορμανδών, ο βασιλιάς των Νορμανδών, και ο Χάρολντ ήταν ο βασιλιάς των Σαξόνων, οι οποίοι τότε κυριαρχούσαν στον αγγλικό χώρο, αλλά ιτήθηκαν κατά κράτος και τότε άρχισε η νορμανδική περίοδος. Η νορμανδική κατάκτηση του αγγλικού χώρου, με ό,τι αυτά και όλα μετά βέβαια είναι ιστορία. Λοιπόν, η ταπισερή βρίσκεται από τις αρχές Σεπτεμβρίου στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου, στο οποίο δανείστηκε για ένα χρόνο. Έπειτα από την ιστορική μεταφορά αυτού του εξαιρετικά ευαίσθητου έργου του 11ου αιώνα, που πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρή επίβλεψη από τη Δυτική Γαλλία. Στην υπόθεση αυτή αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, θέλοντας να υπενθυμίσει ότι η θέση στην οποία ανήκουν τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι άλλη από την Αθήνα. Δηλαδή, όπως η ταπισερή της Μπαγιέ ανήκει στη Γαλλία, αλλά τη δάνεισε στην Αγγλία για ένα χρόνο. Αλλά αυτό το σενάριο το απορρίπτει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Προφανώς δηλαδή διαφωνεί και με το δανεισμό της ταπισερή. Εντάξει. Απογευματινή. Άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου, καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Πάλι καλά που ασχολήθηκε το Βρετανικό Μουσείο, θα λέγαμε. Τραμπ και Σι για ειρηνική συνύπαρξη. Οι δύο ηγέτες τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης του διαλόγου ΗΠΑ-Κίνας, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία σε εμπόριο, ασφάλεια και AI. Δερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία. Θέλει να ζητήσουμε την άδειά της για την ηλεκτρική διασύνδεση και εξαπολύει νέες απειλές για παρέμβαση στις εργασίες.

Ελεύθερη ώρα. Εθνάρχης, σε εισαγωγικά, Καραμανλής, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας και εσύ, η ανάλυση φωτιά από τον τραπεζικό, σε εισαγωγικά, όχι λογαριασμό, κάποιος τραπεζικός είναι, στον Γρηγόρη Σερέτη, συνεργάτη της εφημερίδας, για το ποιος έγραψε το πολιτικό σενάριο της μεταπολίτευσης και το παρασκήνιο πίσω από τα κόμματα εξουσίας. Το τερμάτισε η Τζέννη Μπαλατσινού, πήρε συνέντευξη από θεραπευτή, σε εισαγωγικά αστρολόγο. Αποκλειστικό κιόλας. Δεν είσαι καλά, θα πεθάνεις. Συγκλονίζει η αποκάλυψη, σε εισαγωγικά, του πατέρα Αρτέμιου στο Μαζονάκι. Και άλλες εδώ ονειροφαντασίες ή μάλλον κινήσεις εντυπωσιασμού χωρίς καμία απολύτως ουσία. Μήνυση πλεύρη, όχι του υπουργού, ευτυχώς, του πατέρα του, του γνωστού χοντικού δηλαδή, και άλλα πράγματα. Αυτός που έγραψε το περίφημο βιβλίο «Όλη η αλήθεια για τους Εβραίους», είχε ένα σωρό ψέματα βέβαια μέσα. Αυτός λοιπόν, ο πατέρας του υπουργού της κυβέρνησης που είναι πραγματικά εμφανίζεται κολλητή με τον νυν πρωθυπουργό βέβαια του Ισραήλ, όχι με το σιωνισμό. Λοιπόν, έκανε μήνυση στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα. Οι πονηροί, όσο και αν θέλουν, Βρετανοί θέλουν να μας δανείσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά που άρπαξε ο Άγγλος ιερόσυλος Λοποδίτης Έλγιν. Πίστηκαν και λόρδος βέβαια. Ορθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν πάτησε την πανανόφλητα του δανεισμού, αλλά πλέον έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης. Εδώ υποστηρίζει δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζει κάτι, ότι αν δανειστείς, αναγνωρίζεις ότι η κατοχή είναι του Βρετανικού Μουσείου. Και εγώ το δανείζομαι. Αυτή την έννοια έχει εδώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ποτέ περίπτωση να τα πάρει η Ελλάδα αυτά? Όχι. Αλλά συνεχίζουμε έτσι να ασχολούμαστε με την περιόνου σκιάς, να περνάει και λίγο η ώρα, να αποπροσανατολίζεται όποιος αποπροσανατολίζεται. Γενικά αυτά τα θέματα προσφέρονται, όπως έχουμε ξαναπεί, Πολάκης, όχι Παύλος Πολάκης, το επίρρημα. Όπως προσφέρονται και άλλα πράγματα και τα οποία πάντα στις κρίσεις αυξάνονται και επιτείνονται. Είναι αυτεμπορική. Τριπλό πλήγμα από το βουνό, σε εισαγωγικά, χρέους. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο από λογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός. Μπροστά σε μία από τις πιο σύνθετες ανατιμολογήσεις των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η διεθνής αγορά κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του αμερικανικού 30 παρακαλώ, ξεπέρασε το 5,44% στο υψηλότερο επίπεδο από το 2004, ενώ η απόδοση στη δεκαετία, πάντα για το αμερικανικό κρατικό ομόλογο, κινείται πάνω από το 5% σε επίπεδα που παραπέμπουν στο 2007, όταν είχαμε βέβαια και μεγάλη κρίση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και όχι μόνο, και την κατάρρευση τότε εταιρείας, η οποία βέβαια ήταν η Lehman Brothers, ας πούμε. Ουσιαστικά ένα τότε, μια κρίση που προήλθε από την, από το χρηματιστήριο, αλλά κυρίως της εταιρείας Real Estate. Φούσκωμα αποδόσεων, φούσκωμα μετοχών, έσκασε η φούσκα, πληρώσανε κάποιοι, οι περισσότεροι στο απειρόβλητο φυσικά, γιατί έτσι πρέπει, έτσι είναι σωστό, αυτή είναι η κανονικότητα. Δεν πρόκειται ωστόσο για μια συνηθισμένη, συνεχίζει η εφημερίδα, άνοδο αποδόσεων, καθώς πίσω από την κίνηση συγκλίνουν ταυτόχρονα ισχυρή ανάπτυξη, επίμονος πληθωρισμός, ακριβότερη ενέργεια, αυξημένες κρατικές δαπάνες και ένα τεράστιο κύμα νέου χρέους. Αυτό ακριβώς δημιουργεί την τέλεια καταιγίδα, εισαγωγικά. Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε κατά 10 τρισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο, ξεπερνώντας τα 365 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το πραγματικό βάρος βρίσκεται στο κόστος εξυπηρέτησής του, το οποίο στις ανεπτυγμένες οικονομίες ξεπέρασε πέρσι τα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια πάντα. Αυτό γίνεται πολύ πιο ανησυχητικό σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων και όσο μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών εισόδων κατευθύνεται στις πληρωμές τόκων, τόσο περισσότερο περιορίζεται ο δημοσιονομικός χώρος και τα περιθώρια για επενδύσεις, υποδομές, κοινωνικές πολιτικές και αντιμετώπιση νέας κρίσης.

και από την παγκόσμια κρίση χρέους ή αν θέλετε τον προβληματισμό που κυριαρχεί σε αγορές αλλά και κυβερνήσεις σχετικά με το που θα πάει αυτό το πράγμα. Πάμε στο λακωνικό τύπο. Ερχόμαστε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Γεωβάση για στέρεο εμπορικό έδαφος. Το νέο εργαλείο της ΕΣΕ ως πηξίδα στρατηγικής για το επιχειρήν. Ρεπορτάζ λακωνικού τύπου. Χαρτογραφείται και η αγορά της Σπάρτης. Αύριο η πανηγυρική εκκίνηση του ιστορικού υπερμαραθωνίου Άθλος Σπάρταθλων σε αιώνια χνάρια για 44η χρονιά. Και με συναυλία στην τελετή λήξης. Το ιστορικό φιλμ σε εισαγωγικά της Σπάρτης περνά στην ψηφιακή εποχή τριπλή σύμπραξη για την ανάδειξη οπτικού αρχείου. Και από τη Λακωνία στη Μεσσηνία και την ελευθερία της Καλαμάτας. Αύξηση γεννήσεων στην Πελοπόννησο. Πάνω 5,1% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Θετικό παραμένει λοιπόν το πρόσημο στις γεννήσεις στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όμως τα νεότερα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνεται. Από αύξηση 7,8% που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο, και βέβαια η αύξηση έχει σε σχέση και με τη μείωση προηγουμένως, περιορίζεται στο 5,1% στο εξάμηνο, καθώς η εικόνα του δεύτερου τρίμηνου δεν ήταν εξίσου ισχυρή. Παρά την επιβράδυνση, η Πελοπόννησος εξακολουθεί να καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση γεννήσεων μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Βέβαια έχει και πολύ μικρό πληθυσμό η Πελοπόννησος, έτσι. Τώρα στο άρθρο έχει τίτλο το editorial της εφημερίδας «Υπερτουρισμός ή υπεργκρίνια». Αξίζει όμως να κοιτάξουμε τι συμβαίνει μόλις γυρίσει το ημερολόγιο στο Σεπτέμβριο, λέει η εφημερίδα. Οι περισσότεροι από εκείνους που τον Αύγουστο διαμαρτύρονται επειδή δεν βρίσκουν τραπέζι ή ξαπλώστρα εξαφανίζονται. Τώρα που μπορούν να έχουν την παραλία σχεδόν ολόκληρη δική τους, δεν πατούν το πόδι τους. Καλά, λογικό είναι. Πού να πατήσουν το πόδι τους το Σεπτέμβριο, που ανοίγουν τα σχολεία, το ένα το άλλο κτλ. Εντάξει, τον Αύγουστο όντως ο περισσότερος κόσμος πάει διακοπές, είναι και το πικ, η κορυφή δηλαδή της τουριστικής περίοδου, δηλαδή των επισκεπτών από άλλες χώρες, που να βρούνε ξαπλώστρα. Και φυσικά μετά είναι και οι τιμές, είναι πολλοί παράγοντες. Και άλλη μία μελέτη σκοπιμότητας ή μάλλον η μελέτη της σκοπιμότητας που είχε ανακοινωθεί για την επαναλειτουργία του τρένου Καλαμάτα Μεσίνη Διαβολίτσι. Ωραία η μελέτη σκοπιμότητας, θα πληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας και μετά τι θα γίνει. Θα επαναλειτουργήσει το τρένο που κάποιοι λένε καλύτερα να μην λειτουργήσει. Και τι θα είναι το τρένο. Θα είναι επιβατικό, θα είναι εμπορικό ή θα είναι τουριστικό. Δηλαδή επιβατικό αλλά μόνο για συγκεκριμένους λόγους. Λειτουργών. Κανένας δεν ξέρει. Θα τα δούμε στη μελέτη σκοπιμότητας προφανώς. Κάποιοι έχουν ζητήσει μελέτη σκοπιμότητας για να γίνει και στην Αρκαδία μια επανεκκίνηση του τρένου για ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Και αυτά τα θέματα είναι σαν την παράκαμψη λαγκαδίων.

Λοιπόν, το θάρρος Μεσσηνίας, προσέξτε, εδώ είναι πιο ωραίος ο τίτλος. Έχει πιο πολύ έτσι ενδιαφέρον. Το τρένο ίσως σφυρίξει ξανά στη γραμμή Καλαμάτα Μεσσίνη Διαβολίτσι. Μπορεί, ίσως. Κάποτε. Βέβαια το κάποτε, όπως είχε πει και ο Νίκος Κούρκουλος ο αείμνηστος σε μια ταινία, είναι κοντά στο ποτέ. Εκπώνηση μελέτης σκοπιμότητας με τη χρηματοδότηση χορηγών. Να τι χορηγοί, ήρθαν οι χορηγοί. Και βέβαια χωρίς χορηγούς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν καθόλου.

Λοιπόν, να πάμε τώρα. Ερχόμαστε, όχι δεν ερχόμαστε, ότι θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στην Τρίπολη και την Αρκαδία, αλλά κυρίως στην Τρίπολη, καθώς έχει την τιμητική της λόγω των εορτασμών για την άλωση της Τριπολιτσάς. Σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως Αρσένης.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 με τίτλο ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Πριν πάμε στις εκδηλώσεις που απομένουν για σχετικά με, με τον εορτασμό της Αλώσεως της Τριπολιτσάς, και αφού πριν αναφερθούμε και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Τριπολιτσά, ιστορική ονομασία, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις ενημερωτικού και όχι μόνο χαρακτήρα. Λοιπόν, η ΔΕΗ, ή αν θέλετε η τοπική διεύθυνση του ΔΔΕ, έχει κάνει δύο ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στην Τρίπολη, στην περιοχή της Κάρτσοβας, την περιοχή των Φυλακών και την περιοχή Δέκε. Και στις τοπικές κοινότητες, Περθόρη, Σιλίμνα, Μέναλο, Τσελεπάκου, Ρωινό, Πιάνα, Λιμποβίση, Χρυσοβίτσι, Αλονίστενα και στην Ιερά Μονή, Επάνω, Χρέπας, από τις 8 έως τις 12 το μεσημέρι.

ενώ την Τρίτη, 29 Σεπτέμβρη, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στο τμήμα της τοπικής κοινότητας Λίθοβουνίων και συγκεκριμένα από την πλατεία και προς την πλευρά προς Στενό, από τη 1 μέχρι τις 3 νωρίς το απόγευμα.

στο αστυνομικό ρεπορτάζ που αφορά βέβαια την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Συνελήφθησαν 19 άτομα, προσήχθησαν 44 και έγινε έλεγχος σε 768. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 614 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 212 παραβάσεις. Όλα αυτά χτες. Στην Αρκαδία είχαμε σύλληψη ενός ημεδαπού για ναρκωτικά. Ενός ημεδαπού επίσης για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού.

Επίσης ενώσιμη εδαπού για στέρηση δελτίου ταυτότητας και μίας αλλοδαπής, η οποία διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος της θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής της, η απέλασής της αν θέλετε.

Από την περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε μία ανακοίνωση που αφορά την ένταξη νέου έργου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ισόπεδου κόμβου επί της Εθνικής Οδού 10 Ισθμός Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στη θέση Πευκάλη από την, προφανώς από το, πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, παλιό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με δικαιούχο την περιφέρεια Πελοποννήσου προφανέστατα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, αφορά την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στο οδικό τμήμα Άνω Αλμυρί Θέατρο Επιδαύρου, στη θέση της υφιστάμενης διασταύρωσης προς Πευκάλη και Αμμόνη. Πρόκειται για σημείο μέσω του οποίου οι δύο οικισμοί συνδέονται με την Εθνική Οδό, με το έργο να σχεδιάζεται ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες κυκλοφορίας και κυρίως την οδική ασφάλεια.

ενώ η περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε στην IFTM Top Reza 2026 με συγκεκριμένες συμφωνίες, όπως λέει η ανακοίνωση, νέες επαγγελματικές επαφές και θετικά μηνύματα για την αεροπορική συνδεσιμότητα. Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της περιφέρειας στη διεθνή αυτή τουριστική έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι.

Την περιφέρεια εκπροσώπησε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, δηλαδή ο κύριος Στάνος Μιχελόγκονας, και το πιο σημαντικό θα λέγαμε ήταν το αποτέλεσμα των συναντήσεων με στελέχη της Transavia France και της Air France για την αεροπορική συνδεσιμότητα της Πελοποννήσου με το Παρίσι της Καλαμάτας. Η Transavia επιβεβαίωσε επίσημα ότι η απευθείας πτήση από το Παρίσι προς την Καλαμάτα θα συνεχιστεί και το 2027. Η εξέλιξη αξιολογείται, όπως λέει η ανακοίνωση, ως ιδιαίτερα θετική, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συνολική επιβατική κίνηση προς την Ελλάδα εμφάνισε μικρή κάμψη το 2026 από το Παρίσι, έτσι,

Και σε ένα άλλο θέμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, τώρα που έχουμε μία ανακοίνωση που ήρθε πριν από λίγο. Ξεκνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων του ναυπλίου υπόθεση εμπορίας αλλοδαπών ατόμων με σκοπό την εργασιακή και οικονομική τους εκμετάλλευση. Για την υπόθεση έγιναν 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν πάνω από 17.500 ευρώ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 37χρονου αλλοδαπού, ο οποίος δραστηριοποιείται στην εμπορία αλλοδαπών. Να πούμε ότι όλοι οι συλληφθέντες είναι αλλοδαποί.

Ενώ στην πολιτική τώρα η ελληνική λύση έκανε υπερώτηση σχετικά με αρκαδικό θέμα ή θέμα αρκαδικού ενδιαφέροντος, καθώς η σχετική ερώτηση έχει τίτλο «Βαρύ πλήγμα από πρόσφατη χαλαζόπτωση στην Τεγία Αρκαδίας με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση». Αυτό έτσι λέει η ερώτηση.

μια απάντηση στην ερώτηση. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Τρίπολης, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι και η ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, και από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, διανυρήθηκαν από την πρώτη στιγμή, έτσι λέει η απάντηση, εκτεταμένες επισημάνσεις κυρίως σε δενδρώδεις καλλιέργειες, καλλιέργειες κηπευτικών και λοιπές καλλιέργειες από τις χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν στις 18 Αυγούστου για την τεκμηρίωση των ζημιών σύμφωνα με τον κανονισμό. Συνολικά έχουν γίνει 8 αναγγελίες και έχουν υποβληθεί 75 δηλώσεις ζημιάς. Και αφού αναφέρει διάφορες άλλες πληροφορίες σχετικά με τα στελέχη του γραφείου, τη διαδικασία που ακολουθείτε, αναφέρει η απάντηση ότι κατόπιν αυτών, μετά την ολοκλήρωση του εκτιμητικού ελέγχου, άμεσα θα κατοχωρηθούν τα πορίσματα στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΑ και θα κοινοποιηθούν, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στο 100% της υπολογιζόμενης αποζημίωσης στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Λοιπόν, θα πάμε πρώτα σε εκδηλώσεις και μετά σε καιρικές συνθήκες. Αν και εδώ που τα λέμε, ίσως θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αντίστροφα, αλλά θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, συνεχίζονται σήμερα και θα κορυφωθούν την Κυριακή οι εκδηλώσεις για τη 25η επέτειο της αλώσεως της Τριπολιτσάς από τις ελληνικές βέβαια δυνάμεις με επικεφαλή στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Σήμερα έχουμε δύο εκδηλώσεις, μία εγγένεια εκθέσεως ζωγραφικής με έργα του Γιώργου Πυρούνια, μνήμες από την Επανάσταση του 1821, φυσικά στη Δημοτική Πινακοθήκη Φίλιππος Τσιχριτζής. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι από σήμερα μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου. Τα εγγένεια θα γίνουν απόψε στις 7. Προφανώς είναι ανοιχτά σε όλους όσους θέλουν να τα παρακολουθήσουν, παρότι βέβαια, όπως θα ξέρετε φαντάζομαι, η Δημοτική Πινακοθήκη δεν έχει μεγάλη χωρητικότητα όσον αφορά την αίθουσα εκδηλώσεων που γίνονται τέτοιου είδους εγγένεια. Από εκεί πέρα όμως, μέχρι τις 17 Οκτωβρίου είναι μια ευκαιρία να πάτε να επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη περιοδική έκθεση αλλά και τη μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης. Τώρα, στις 8.30 στην αίθουσα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολη, στον πρώτο όροφο, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Η Τριπολιτσά και ο Αγώνας του 1821, Ιστορία, Ορθοδοξία και Εθνική Αυτοσυνειδησία». Η εκδήλωση γίνεται φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το ιστορικό αφιέρωμα έχει ως στόχο να αναδείξει την άλωση μέσα από διαφορετικές οπτικές. Το γεγονός, το ιδεολογικό υπόβαθρο, τη συμβολή της Εκκλησίας και την προεπαναστατική περίοδο. Θα συμμετάσχουν ως ομιλητές η κυρία Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, αρχαιολόγος, προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων. Η δική της παρέμβαση έχει τίτλο «Ψηφίδες μιας πόλης πριν από την άλωση, η Τρίπολη των παραμονών της Επανάστασης μέσα από τη σκαπάνη του αρχαιολόγου». Δεύτερος ομιλητής, ο πατέρας Κωνσταντίνος Κρυπωτός, εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινουρίας. Η δική του τοποθέτηση έχει τίτλο «Η συμβολή της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση». Επίσης, ο κύριος Νικόλαος Αναστασόπουλος θα συμμετάσχει, επίκουρος καθηγητής νεότερης ελληνικής ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Η δική του τοποθέτηση, η ομιλία αν θέλετε, θα έχει τίτλο «Η Τριπολιτσά στη ζωή του Πάνου Κολοκοτρώνη. Άλωση, πολυταρχία, οικογενειακές συμμαχίες και εμφύλια σύγκρουση». Τέλος, θα μιλήσει και ο κύριος Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι διδάκτορας ιστορίας της φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η δική του τοποθέτηση θα έχει τίτλο «Η ταυτότητα του έθνους μέσα από τον απελευθερωτικό αγώνα, ενοπτρισμοί και θεάσεις του κακού». Συμμετέχει η παιδική χοροδία του Ορφέα Τρίπολης, ενώ χορευτικοί σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν παραδοσιακές φορεσιές και την ιστορία τους. Συντονίζει ο κύριος Παναγιώτης Πιτερός, ο οποίος είναι βέβαια υπάλληλος του Δήμου Τρίπολης. Αυτά για σήμερα. Αύριο Σάββατο έχουμε δρόμενο στην πλατεία του Άρεως το βράδυ, το οποίο βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι αφορά το Μεσολόγγι, το οποίο ως γνωστόν το Μεσολόγγι είναι αδερφοποιημένο με την πόλη της Τρίπολης λόγω της σημασίας που είχαν και οι δύο αυτές πόλεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, για διαφορετικούς λόγους, με διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή η έξοδος του Μεσολογγίου, η κατάληψη και η έξοδος των υπερασπιστών του Μεσολογγίου και η άλωση Τριπολιτσάς, πολύ σημαντικά, εμβληματική σημασία γεγονότα για την Επανάσταση. Βέβαια, όπως είναι καθιερωμένο, αύριο θα έχουμε και την εκδήλωση στο Λιμποβί στις 11.30 το πρωί με τίτλο «Στα λιμέρια των Κολοκοτρωνέων, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και εκφώνηση πανηγυρικού από την κυρία Ουρανία Αναγνωστοπούλου».
και θα γίνουν και θα πραγματοποιηθούν και παραδοσιακοί χοροί βέβαια. Επίσης στην πλατεία Άριος στις 8 και 4 και αφού θα γίνει η κίνηση στην πλατεία Βαλτετσίου στις 8 έχουμε την καθιερωμένη λάμπα διφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων. Και στις 8.30 καλώς εχόντων στην πλατεία όπως είπαμε Άριος το δρόμενο με τίτλο «Προς την Ελευθερία» που είναι μια δημιουργία του κυρίου Κωνσταντίνου Κυριακού. Η παράσταση βασίζεται σε απομνημονεύματα αγωνιστών που συμμετείχαν στην έξοδο του Μεσολογγίου και παίζησαν βέβαια και περιλαμβάνει μελοποιημένα δημοτικά και κλέφτικα τραγούδια για την έξοδο, την προετοιμασία των εξοδητών και τους πρωταγωνιστές των μαχών που ήταν ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Χρήστος Καψάλης και άλλοι.

Αυτά τα το Σάββατο. Τώρα βέβαια την Κυριακή έχουμε την κορύφωση των εκδηλώσεων, έχουμε και την παρέλαση. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Κυριακή λοιπόν το πρωί 10:30 Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου. Έχουμε αρχιερατική δοξολογία και βέβαια εκεί θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινέας και Κοινωνίας κύριος Επιφάνιος. Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από τον κύριο Γιώργο Βλάση, φιλόλογο και άλλα. Σε 11 και 4 θα γίνει κατάθεση Στεφάνου μόνο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, έτσι, στο Μνημείο Αρχιερέων και Προκρήτων. Στην οδό Τάσου Σεχιώτη, πρώην Κένεντι, αν μπερδευόσαστε, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στις 12 παρατέταρτο, αυτή είναι η εκτιμόμενη ώρα έναρξης, με συμμετοχή φυσικά μαθητών σχολείων, φιλαρμονικών αντιπροσωπιών ιστορικών πόλεων, χορευτικών συλλόγων, προσκόπων, οδηγών, τμήματων ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Μετά την παρέλαση θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Άρεως όσοι ήθιστε. Να πούμε ότι θα παρατεθεί και γεύμα προς τιμή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στη λέσχη των αξιωματικών. Φυσικά αυτό δεν είναι πολιτιστικό δρόμενο. Και οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με την επετειακή συναυλία με τίτλο «Άσματα Αθανασίας», που θα διεξαχθεί στην πλατεία Άρεως το βράδυ της Κυριακής στις 8:30. Οι δύο διακεκριμένοι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν είναι η Μαρία Φαραντούρου και ο Μανώλης Μητσιάς. Συμπράττουν η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και η Χοροδία Ορφέας Τρίπολης και η Χοροδία Τρίπολης. Μετά από την ολοκλήρωση της συναυλίας θα έχουμε την καύση πυροτεχνημάτων και τον εθνικό ύμνο, εκτέλεση του εθνικού ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης, ολοκληρώνοντας και τις φετινές επαιτειακές εκδηλώσεις για την άλωση της πόλεως. Να δούμε τώρα τις καιρικές συνθήκες. Τις βλέπετε βέβαια τις καιρικές συνθήκες έξω. Ήδη αρχίζουν και αναπτύσσονται κάποιες νεφώσεις. Αυτό θα συνεχιστεί καθ' όλη τη μέχρι το τέλος της ημέρας. Δηλαδή θα έχουμε νεφώσεις στην Τρίπολη. Αύριο, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας βέβαια, τα σύννεφα μετά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα οδηγήσουν σε βροχόπτωση, η οποία θα είναι αρκετά ισχυρή το απόγευμα. Τώρα δεν ξέρουμε εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, τι θα γίνει με την εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί και είναι και παράσταση βέβαια στην πλατεία Άρεως στις 8:30. Τα φαινόμενα ή αν θέλετε οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αλλά μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής ουσιαστικά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, με αποτέλεσμα να καθαρίσει την κατάλληλη ώρα, δηλαδή την ώρα διεξαγωγής της παρέλασης, της κατάθεσης μάλλον Στεφάνου κλπ. Και μετά θα παραμείνει καλός μέχρι και το τέλος της ημέρας. Να πούμε ότι νέα επιδείνωση, σύντομη, βραχύβια επιδείνωση του καιρού θα έχουμε Τρίτη και Τετάρτη. Το πιο ενδιαφέρον ίσως θα λέγαμε ότι είναι Τετάρτη, θα έχουμε και σημαντική, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, αυτά και για τις καιρικές συνθήκες. Τώρα θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί για το κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής και βέβαια της παρούσης εβδομάδος, που ήταν εβδομάδα εκδηλώσεων, αλώσεων και καταναλώσεων βέβαια, όπως είναι κάθε εβδομάδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Να σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
6: Α.
5: Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
6: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω για 25 λεπτά περίπου ακόμα μαζί σας. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε ένα ωραίο εδώ editorial. Ωραίο. Εντάξει. Είναι λίγο, σφάζουμε με το βαμβάκι τώρα, από τον κύριο Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο, δημοσιογράφο, με τίτλο, χαρακτηριστικό τίτλο, Άδωνης Γεωργιάδης, ο γελοτοποιός του βασιλιά. Πουθενά εισαγωγικά στο μεταξύ. Το lead που λέμε, διαδικτυακά βέβαια, ο υπότιτλος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πιστεύει ότι είναι δελφίνος, όμως δεν είναι τίποτα παραπάνω από γελοτοποιός σε μια αυλή που τον ανέχεται γιατί την εξυπηρετεί. Η αυλή με κεφαλαίο. Και μεταξύ άλλων, αναφέρει, οι μεσαιωνικές αυλές των βασιλιάδων και των αρχόντων περιλάμβαναν και τη φιγούρα του γελοτοποιού ή τρελού, όπως λέγανε συσσαγωγικά βέβαια. Καμία σχέση εδώ, είναι τρελός. Πλώς επειδή συμπεριφερόταν κινήτο ως τρελός, είχε πάρει και αυτό στο μεσαίωνα αυτή την ονομασία. Και στο θέατρο, απαντάται ο όρος. Αντίστοιχους ρόλους μπορούμε να δούμε και σε παλαιότερες εποχές. Στο Βυζάντιο, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εννοεί, τους έλεγαν τζουτζέδες. Τόντι, ο γελοτοποιός είχε ως καθήκον να διασκεδάζει χοροπηδώντας, λέγοντας αστεία και κυρίως λέγοντας αυτά που η ευπρέπεια δεν επέτρεπε στους άρχοντες να πούν, αλλά χαίρονταν να τα λέει κάποιος άλλος, που σε τελική ανάλυση, αν έλεγε καμιά κουβέντα παραπάνω, μπορούσαν να του ρίξουν και ένα γερό μπερντάχι ή μπερντάκι ξύλο. Και εδώ αρχίζει το λίγο του σφάξιμο, εισαγωγικά. Η χώρα μας τυπικά δεν έχει αυλή και επισήμως μετά το δημοψήφισμα του 1974 για το πολιτιακό, που ουσιαστικά καθόρισε το πολίτευμα ότι θα είναι προεδρευωμένη η δημοκρατία και όχι βασιλευωμένη, αλλά Υπουργικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά έχει τον επίσημο γελοτοποιό του βασιλιά, τον Υπουργό Υγείας, τον Γεωργιάδη. Αρκεί κανείς να κοιτάξει τα αλλεπάλληλα αποσταρίσματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πάντα περιλαμβάνουν όλες τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσίες, όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του και πολύ συχνό σχολιασμό της επικαιρότητας, όταν φυσικά δεν αναμεταδίδει επιμελώς ό,τι ποστάρει η ομάδα αλήθειας και όλος ο εσμός των κομματικών τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται γενικά για πολιτική επικοινωνία, έστω και με ερασιτεχνικό τρόπο, ούτε για προσπάθεια να μην χάσει την επαφή με το ακροατήριό του. Είναι μια προσπάθεια, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, να παίξει με συνέπεια το ρόλο του γελοτοποιού σε άνω κάτω τελεία. Να είναι αυτός που θα πει τις πιο μεγάλες αντικομμουνιστικές χοντράδες, που υποτίθεται ότι λόγοι σεβασμού στην άλλη άποψη δεν επέτρεπαν μέχρι τώρα, γιατί γι' αυτόν δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και θα βγει να πει καλά σας κάναμε και σας βασανίζαμε, σας εξορίζαμε, σας εκτελέσαμε και μακάρι να σας κάνουμε και χειρότερα. Να είναι αυτός που θα βγει και θα πει μαζί με τον συνάδελφό του Θάνο Πλεύρη ότι αν θέλετε ακροδεξιά πολιτική ομόρα, τσισμό και πογκρόμ κατά μεταναστών, μην κοιτάζετε προς τα ρετάλια της ακροδεξιάς, εμείς είμαστε η αυθεντική ακροδεξιά. Να είναι αυτός που θα βγει και θα καθυβρίσει δημοσιογράφους που τόλμησαν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τους ότι πίνουν μπάφους. Να είναι αυτός που θα πει ανοιχτά ότι όλα είναι για πούλημα και δουλειά ενός Υπουργού Υγείας είναι να διαφημίζει κομπογιανίτες και μάλιστα να το θεωρεί και τμήμα της προώθησης του ιατρικού τουρισμού. Να είναι αυτός που βγαίνει και υποστηρίζει ότι ένας τέος πρωθυπουργός για τον οποίο καμία υπόνοια διαφθοράς δεν υπήρξε ποτέ ήταν ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός, θα το αναφέρω στον κύριο Τσίπρα βέβαια,

Και όλα αυτά συνεχίζει το editorial της, του ιστότοπου NGR, έτσι, με το ακαταλόγιστο του γελοτοπίου και το θράσος του Τζουτζέ, πουλώντας μαζί και όλη τη σχετική εικόνα που ξέρει ότι τα μέσα θα αναπαράγουν, γιατί κάνει θόρυβο, βγάζει σύντομα βίντεο που γίνονται real, εύκολα, με την κρυφή ελπίδα ότι έτσι αποκτά προβολή που όταν έρθει η ώρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχωρήσει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση, πλησιάζει κατά την άποψή μας αυτή η ώρα, είναι κοντά, αυτός να είναι εκεί ως δελφίνος με αξίωσες. Άλλωστε ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, αν θυμάστε. Και τα κάνει όλα αυτά ο Άδωνης Γεωργιάδης την ώρα που παράλληλα είναι υπουργός της κυβέρνησης και μάλιστα σε ένα υπουργείο που είναι για τους πολίτες συνώνυμο με τις ελλείψεις, την υποστελέχωση και την ταλαιπωρία. Είναι και ευαίσθητο υπουργείο. Που μισεί κάθε τι δημόσιο και είναι πάντα έτοιμος να διαφημίσει τον κάθε ιδιώτη επενδυτή, υπενθυμίζοντας στην πράξη ότι είναι αυτός που κάποτε εξυμνούσε τα διαβόητα νάνο γυλαίκα, αυτά που ακόμη και σήμερα υπογραμμίζει ότι ήταν καλής ποιότητας. Που μέσα στο κόμμα του εκπροσωπεί την πιο κοινική εκδοχή ακροδεξιάς. Για να μην αναφερθούμε στον τρόπο που ανοιχτά και ανενδίαστα υποστηρίζει το Ισραήλ και τη γενοκτονική βία σε βάρος των Παλαιστινίων, ίσως γιατί θέλει να απαλλαγεί από την κοιλίδα ότι κάποτε από το κανάλι του προωθούνταν αντισημιτικά βιβλία αρνητών του ολοκαυτώματος. Εδώ αναφέρεται σε αυτό που σας αναφέρομαι πριν, το περίφημο βιβλίο, συσσαγωγικά, «Όλη η αλήθεια για τους Εβραίους» του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Όχι του Θάνου, μην μπερδεύεστε.

Καταλήγουμε τώρα. Το κείμενο καταλήγει, ή αν θέλετε το σχόλιο καταλήγει. Όμως το πρόβλημα με το γελοτοπιό του βασιλιά στο τέλος της ημέρας δεν είναι ο γελοτοπιός. Σε τελική ανάλυση, αυτός αναλώσιμος είναι και εύκολα θα μπορούσε να αρχίσει να μετατρέπεται σε αποδιοπομπαίο τράγο, εάν η κυβέρνηση συνεχίσει να έχει δημοσκοπικά και σάτια. Το πρόβλημα είναι με αυτούς που όχι απλώς ανέχονται το γελοτοπιό να χοροπηδάει λέγοντας τις ακρότητες. Να κάνουμε άλλη μια παρένθεση, όπως είπε και σήμερα, ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη να πάρει το λεωφορείο. Απαξιωτικό on, σχόλιο. Αλλά στην πραγματικότητα χαίρονται με αυτές και τις ενστερνίζονται. Απλώς βολεύονται να τον αφήνουν να τα λέει αυτός πρώτα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η δημοφιλία του Άδωνη Γεωργιάδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αδιαφυσβήτητη να πούμε, δεν είναι επειδή είναι διασκεδαστικός, αλλά επειδή αυτά που λέει τα πιστεύει το κυβερνητικό επιτελείο και τα ενστερνίζεται ο Πρωθυπουργός, που διαφορετικά εύκολα θα τον είχε ξαποστείλει, όπως έχει κάνει με άλλους άλλωστε. Γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι μόνο ο γελοτοπιός του βασιλιά, είναι και η φωνή του βασιλιά. Η φωνή που λέει αυτά που ο βασιλιάς πιστεύει, αλλά για λόγους εικόνας δεν θέλει να τα πει με αυτή την ομότητα. Γιατί και βαθιά αντικομουνιστής είναι ο Πρωθυπουργός της σωστής πλευράς της ιστορίας, εδώ μπήκανε πρώτη φορά εισαγωγικά, και την ακροδεξιά στροφή των ευρωπαϊκών πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση ακολουθεί, και με τους ιδιώτες ενάντια σε κάθε δημόσιο τάσεται. Σε αυτό είναι συνεπής, θα πρέπει να πούμε εμείς, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, σε εισαγωγικά, και να κάνει πολεμική ενάντια στην αντιπολίτευση με συκοβατίες και μυθεύματα θέλει. Επίσης να πούμε ότι δεν είναι φυσικά ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος που το κάνει στην Ελλάδα. Και μια χαρά πήγε να βγάλει χαμογελαστό φωτογραφία με τον Νετανιάχου παρά την παγκόσμια κατακραυγή σε βάρος του. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν θα γεράσει ωραία αυτή η φωτογραφία. Την είχε στην πρώτη σελίδα ο Εθνικός Κήρυκας. Όχι άλλο μέσο. Όχι, ας πούμε, αυτόχθον μέσο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Κατά την ταπεινή μας άποψη, βέβαια. Και ολοκληρώνει ο κύριος Χαραλαμπόπουλος, σε τελική ανάλυση, όπως οι βασιλιάδες κρίνονταν και από τους γελοτοπίους που διάλεγαν, έτσι και οι πρωθυπουργοί κρίνονται και από τους υπουργούς που αφήνουν ξεκαπίστρωτους να λένε ότι τους κατέβει. Κοινώς, πες μου το γελοτοπιό σου, να σου πω ποιος είσαι.

Πάμε σε κάτι πιο σημαντικό, οπωσδήποτε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, το γεωπολιτικό θα λέγαμε δίλημα, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επί Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της ρητορικής, της αλαζονικής ρητορικής του Προέδρου τους και όχι μόνο της αμετροέπειάς του, αλλά και των επιλογών που κάνει, όταν κάνει και επιλογές, γιατί ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων διακρίνεται για την αναποφασιστικότητα, την σπέκουλα, την ατομική, θα λέγαμε ιδιωτελή αντίληψη για την εξάσκηση του λειτουργήματός του, της θέσης του, και επίσης την απουσία σοβαρών συμβούλων, και δεν εννοούμε αυτούς που είναι μόνιμοι σύμβουλοι στο Πεντάγωνο, δηλαδή στρατιωτικοί ή οτιδήποτε, τους άμεσους συνεργάτες του, τα πολιτικά στελέχη, τα οποία, και υπουργούς βέβαια της κυβέρνησής του, τα οποία είναι βάρα τον έλα, χτύπα τον άλλον πραγματικά. Εν προκειμένου, θα σχολιάσουμε λίγο την ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ομιλία, σε σχέση με την κλασική αντίληψη περί πολιτικών ομιλιών, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και λέμε αν μπορούμε να τη χρεώσουμε ομιλία, γιατί περισσότερο έμοιαζε με μια σειραφή ποσταρισμάτων σε social media από άτομο εφηβικής ηλικίας και ίσως και λίγο μεγαλύτερο, παρά με ομιλία πολιτικού μπροστά στους ηγέτες των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών. Τέλος πάντων, σχολιάστηκε φυσικά εκτεταμένα, κυρίως αρνητικά, πρωτίστως για τις ρητορικές αποστροφές που παρέπεμπαν σε μια εικόνα αμερικανικής απαντοδυναμίας που μόνο αυτός τη βλέπει, και την προβολή μιας ισχύος που μόνο αυτή, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να αποφασίζει αν θα καταστρέψει έναν πολιτισμό, εν προκειμένου τον περσικό του Ιράν, ή θα προχωρήσει σε μια συμφωνία που θα φέρει διαρκή ειρήνη, continuous peace, σε ένα στίγμα συμβολικά εντελώς αναντίστοιχο με τον ίδιο το χώρο που δινόταν η ομιλία, δηλαδή το βασικό διεθνή θεσμό που υποτίθεται όμως ότι σκοπό έχει να προωθήσει τις συνεννόησεις και την αποφυγή μονομερών ενεργειών. Βέβαια έχει αποτύχει πολλές φορές κατά το παρελθόν να το κάνει αυτό. Την ίδια στιγμή βέβαια που έγινε αυτό, την ίδια περίοδο αν θέλετε, η αμερικανική διπλωματική πρακτική παραπέμπει σε μια αρκετά διαφορετική πραγματικότητα. Την ίδια ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλει απειλές κατά του Ιράν, συνεχίζονταν διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι αυτόν τον πόλεμο όχι μόνο δεν μπορούν να τον κερδίσουν, εκτός αν αποφασίσουν ας πούμε, να κάνουν χερσαία επέμβαση, το οποίο βέβαια θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη ή αν θέλετε την παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία, γιατί εκεί θα έχουμε αντίδραση από συμμαχικές με το Ιράν χώρες κατά πάσα πιθανότητα. Αλλά κάθε απειλή κλιμάκωσής του πολέμου, εκτοξεύει τις τιμές των καυσίμων με επιπτώσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν τον ενδιαφέρει βέβαια τον Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα στην ευαίσθητη πολιτικά περίοδο πριν τις εκλογές τις ενδιάμεσες που λέμε, που θα γίνουν τον Νοέμβριο. Και σηματοδοτούν βέβαια και το μέσο της προεδρικής θητείας, της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, έχει ακόμα δηλαδή σχεδόν 2 χρόνια διακυβέρνησης. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, χτες ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και μάλιστα με ιδιαίτερες τιμές, όπως έπρεπε βέβαια, σε μια συνάντηση κορυφής που ισοδυναμούσε με την παραδοχή των ΗΠΑ ότι αυτή τη στιγμή οφείλουν να συνεννοηθούν με το βασικό οικονομικό και γεωπολιτικό τους αντίπαλο, με σκοπό να εξασφαλίσουν μια ανακοχή σε έναν εμπορικό πόλεμο που, αν ποτέ ξεδιπλωθεί πλήρως, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αμερικανική αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Και όλα αυτά βέβαια είναι μια αντίφαση στην εξωτερική πολιτική. Το γεγονός ότι αυτή η προβολή με κάθε δυνατό τρόπο μιας ισχύος που δεν επόκειται σε κανένα περιορισμό και έλεγχο δήθεν και μπορεί να αποφασίζει μονομερώς κάθε λογής τιμωρητικές πρακτικές και μάλιστα χωρίς καμία υποχρέωση συνεννόησης με άλλες χώρες ή αναζήτησης νομιμοποίησης από οργανισμούς όπως είναι ο ΟΗΕ, συμπίπτει αυτή η επίδειξη με μια εποχή όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πράξη συνειδητοποιούν ότι ο πραγματικός διεθνής συσχετισμός δύναμης, τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά, έχει απομακρυνθεί αμετάκλητα από εκείνη την αίσθηση πλήρους και αδιαφυσβήτητης ισχύως που μπορεί να δινόταν στη δεκαετία του 1990 και μετά και την πτώση του κομμουνισμού ή του υπαρκτού σοσιαλισμού, αν θέλετε, ή ακόμα και στην αρχή του πολέμου κατά της τρομοκρατίας μετά το χτύπημα του τρομοκρατικού Δήμου Σπύργου. Τα πράγματα λοιπόν έχουν αλλάξει άρδιν εκ τότε.
από την πραγματική ισχύ της Κίνας έως την οικονομική άνοδο μιας σειράς άλλων χωρών, βλέπε Ινδία, Βραζιλία ακόμα και άλλες, έως το ίδιο το γεγονός ότι ανεξαρτήτως ρητορικών εξάρσεων ή γραφικοτήτων, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν αποδεικνύεται ένας πόλεμος που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κερδίσουν. Είναι πολλά τα σημάδια ότι ο κόσμος γίνεται όλο ένα και περισσότερο πολυπολικός και μακριά από οποιαδήποτε εικόνα μονοκρατορίας. Δηλαδή, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες η μοναδική υπερδύναμη ουσιαστικώς. Προφανώς αυτή η πολυπολικότητα που αναφέραμε δεν σημαίνει σταθερότητα, ενώ ας πούμε η ψυχροπολεμική διπολικότητα έθετε όρια. Υπήρχε το Ανατολικό και το Δυτικό Μπλοκ δηλαδή, που εκφραζόταν από τις αντίστοιχες χώρες. Τώρα, η πολυπολικότητα εμπεριέχει και το ενδεχόμενο ακόμα μεγαλύτερης αποσταθεροποίησης και καθόδου σε πολύ μεγαλύτερη συγκρουσιακότητα. Γι' αυτό και θα περίμενε κανείς από εμάς, μάλλον από την Ευρώπη, που είμαστε και εμείς βέβαια συμμετέχουμε, εάν πιστέψουμε βέβαια τις καταστατικές αρχές της και τις συνθήκες της, να αποτελέσει τον πόλο που θα προσπαθούσε να ανακόψει την κάθοδο αυτή στο χάος και να επαναφέρει την έννοια των κανόνων στη διεθνή σκηνή, δηλαδή να είναι υπέρ της νομιμότητας, της διεθνούς νομιμότητας. Απέναντι βέβαια και στη ρητορική αλλά και εμπορική εν μέρη εγκατάλειψη των κανόνων αυτών από τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ κατά κύριο λόγο. Αντί γι' αυτό φαίνεται ότι η Ευρώπη, το μόνο στο οποίο συνενεί, είναι το ευρωπαϊκό πολιτικό προσωπικό δηλαδή, που αντιμετωπίζει βέβαια μία ολοένα και μεγαλύτερη κρίση νομιμοποίησης. Είναι λοιπόν αυτό που συνενεί η όλο και πιο εντατική πολεμική προετοιμασία και κινητοποίηση. Η Ελλάδα είναι, η χώρα μας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για έναν πόλεμο με τη Ρωσία, για άλλους λόγους βέβαια η χώρα μας είναι παράδειγμα, που όσο περισσότερο αναγγέλλεται σαν αναπόφευκτος, τόσο λιγότερο γίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια να εξηγηθεί γιατί θα συμβεί και από πού προκύπτει η βεβαιότητα για το ξέσπασμά του. Ενώ παράλληλα, όχι μόνο απέτυχε παταγωδός να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία η Ευρώπη για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, αλλά και συμπαρατάχθηκε ουσιαστικά με τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας απέναντί της. Ουσιαστικά, η ελίτ της Ευρώπης, οι πολιτικές ελίτ, έτσι, που δεν αντιμετωπίζει μόνο κρίση ηγεσίας αλλά και μια βαθιά ανικανότητα να παράγει οποιαδήποτε συνεκτική πολιτική, κάτι που εξηγεί την παραχώρηση πολιτικού χώρου και στην ακροδεξιά, για να μην μπούμε στην ακροαριστερά έτσι που πάμε, δείχνουν να θεωρούν ότι η μόνη θεραπεία για τη σημερινή μείζωνα κρίση θα είναι η καταστροφή ή μια ευρύτερη σύγκρουση, όχι οικονομικού χαρακτήρα προφανώς, γιατί αυτή την έχουμε ήδη, παρά την παράταση της εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ Κίνας. Και να δούμε πώς θα πάει και αυτό

Τώρα να επανέλθουμε στην είδηση με την οποία δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη είδηση με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, σχετικά με την έκρηξη που είχαμε το πρωί σε κτίριο, την έκρηξη και κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα. Φυσικά έχουν κυκλοφορήσει βίντεο στο διαδίκτυο. Οι αρχές δεν έχουν ακόμα εικόνα εάν εντός του κτιρίου βρίσκονταν 5 άτομα, γιατί είναι δύο οι ένικοι του δευτέρου ορόφου του, ήταν δύο οι ένικοι του δευτέρου ορόφου του κτιρίου, και λέμε ήταν γιατί δεν υπάρχει κτίριο, και ήταν και τρεις άνθρωποι που είχαν κάνει κράτηση στον πρώτο όροφο που λειτουργούσε ως Airbnb. Είναι, οι εικόνες που κυκλοφορούν είναι πραγματικά τραγικές και εντυπωσιακές ταυτόχρονα, εφόσον σκεφτούμε ότι δεν μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και δεν μιλάμε για πόλεμο, έτσι. Μιλάμε για, για ένα ατύχημα ή δυστύχημα. Ελπίζουμε να μην εξελιχθεί το ατύχημα σε δυστύχημα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν και σύμφωνα τις πρώτες πληροφορίες, οι εκτιμήσεις και εκτιμήσεις των αρχών εδώ επρόκειτο για έκρηξη που οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

επίσης να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται ευτυχές είναι το γεγονός ότι η κράτηση από τα τρία άτομα του πρώτου ορόφου που είπαμε ότι ήταν ενοικιαζόταν βραχυχρόνια Airbnb, ήταν για σήμερα η κράτηση, οπότε λογικά δεν θα είχαν προλάβει οι άνθρωποι να μπουν 7:30 που έγινε το ατύχημα, η έκρηξη. Αναζητούνται βέβαια τα άτομα αυτά.

Μόνο την ευχή να μην έχουμε κανένα θύμα. Θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Τις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος με τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω, και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο Αρκάντια Sports Show με τον Χριστό Καρνέζη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, 28 τρέχοντος μηνός, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκύριακο και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Άλωση. Απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθερία της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
8: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
10: Έλες ψητό με πατατάκια.
11: Αφού δεν πεινάω.
12: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
9: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
11: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
15: Εφτάσε!
16: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, 8 λεπτά μετά τις 2. Μέχρι τις 3 θα σας κρατήσουμε στην τροφιά. Αρκαδία Sport Show, Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, η stoichman.gr κοντά μας. Μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα χτες. Χρειάζεται και λίγη τύχη. Μεγάλες ευκαιρίες οι Σέρβοι στις καθυστερήσεις. Το γκολ ήρθε από τον Δουβίκα. Ξεκίνησε με το δεξί και με νίκη στο Rajko Mitić Stadion στο Βελιγράδι, εθνική μας κόντρα Σερβία με 1-2. Θα αναφερθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας για το τι έγινε χθες στο Nations League, καθώς θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο γυναικών. Έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας στο στούντιο ο προπονητής της ομάδας γυναικών του Αστέρα, ο Αλέξανδρος Κατικαρίδης. Coach, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μαζί θα αναφερθούμε όχι μόνο στον Αστέρα, αλλά νομίζω έχει και ενδιαφέρον να κάνουμε και μια κουβέντα συνολικά με την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Νομίζω είναι ποδόσφαιρο γυναικών, όχι γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο
0: το πρώτο
1: γυναικών.
0: Που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, νομίζω.
1: Το ποδόσφαιρο δεν είναι το αντρών, είναι ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Ποδόσφαιρο γυναικείο, ούτε αντρικό. Δεν υπάρχει αντρικό και γυναικείο, ακριβώς. Με μεγάλη σταδιοδρομία στο χώρο. Έχεις περάσει και από τον πάγκο του εθνικού μας συγκροτήματος. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο για το πώς προέκυψε αρχικά, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος, η συνεργασία με τον Αστέρα τη φετινή χρονιά.
1: Ναι. Όπως είπατε, υπήρξα ομοσπονδιακός προπονητής.

0: για αρκετά χρόνια. Και σαν, στη συνέχεια σαν προπονητή στο Όφη αντιμετώπισα τον Αστέρα. Σαν ομοσπονδιακός προπονητής συνεργαζόμουν με παράγοντες. Είχα μιλήσει, μιλούσαμε όλους τους παράγοντες όλων των ομάδων με τους προπονητές. Υπήρχε συνεργασία, υπήρχε γνωριμία. Ο Αστέρας μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το είχε αναφέρει κάποια στιγμή ότι σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα κατάφερε και έφτιαξε ένα σύνολο ανταγωνιστικό το οποίο απέδιδε ποδόσφαιρο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν χτισμένο σε στέρεες βάσεις και σωστά. Δεν το κρύβω ότι ήταν, αν υπήρχαν ομάδες που μπορώ να συνεργαστώ, που θα σκεφτόμουν να συνεργαστώ εγώ στην Ελλάδα, μία από αυτές ήταν ο Αστέρας Τρίπολης. Προέκυψε το ενδιαφέρον με το τέλος της σεζόν και κατόπιν συζητήσεων, αφού κατάλαβα και οι άνθρωποι του Αστέρα ότι θέλω να συνεχίσουμε την διαδικασία της εξέλιξης που έχει μπει αυτή η ομάδα, έχω τη χαρά να είμαι πλέον προπονητής του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ήρθε λοιπόν η συνεργασία, αλλά αν συγκρίνουμε την περσινή ομάδα, επειδή είχες και ως προπονητής του Όφη και της εθνικής άποψη για το ρόστερ, η φετινή ομάδα θα λέγαμε είναι στην ουσία μια νέα ομάδα. Ελάχιστες είναι οι παίκτριες που κρατήθηκαν από τον βασικό κορμό. Ήταν μια πρόκληση και αυτό, στην ουσία δημιούργησες μια νέα ομάδα. Θέλοντας και να το πούμε έτσι απλά, αν λάβει κανένας υπόψη τις αποχωρήσεις και τις νέες προσθήκες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Πριν έρθω εδώ, είχαν προκύψει αποχωρήσεις, ένα μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων. Δεν κρύβω ότι υπήρχε λίγο από την πλευρά των ανθρώπων που τρέχουν τον Αστέρα Τρίπολης λίγο αμφιβολία πώς θα τα καταφέρουμε, coach, πώς θα γίνει. Από την πλευρά μου, επειδή όπως είπες, η εμπειρία μου στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ μεγάλη πλέον. Σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής, σε ποδόσφαιρο αντρών, σε ποδόσφαιρο γυναικών, ήμουν καθησυχαστικός. Διότι ο προπονητής η δουλειά του είναι αυτή. Με ό,τι υπάρχει θα πρέπει με αυτό που θα βρεθεί να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Έτσι. Οι άνθρωποι ήταν λίγο επιφυλακτικοί, πιο επιφυλακτικός ο κόσμος, θα πω έτσι, λίγο με μια δόση χιούμορ, ήταν ο φροντιστής. Ο Κωνσταντίνος. Ο οποίος μου λέει: «Κοτς, θα γίνει». Του λέω: «Κώστα, μην αγχώνεσαι. Στο πρώτο παιχνίδι θα καταλάβεις τι θα γίνει». Είναι αλήθεια ότι αλλάξαν σχεδόν 15 παίκτες καινούριους, νομίζω. Νομίζω έχουν μείνει 5 ή 6 παίκτες στο προηγούμενο ρόστερ. Αλλά η δουλειά του προπονητή είναι αυτή. Ένα ρόστερ το οποίο προέρχεται από διαφορετικό επίπεδο, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετική νοοτροπία, να καταφέρει να παρουσιάσει στο γήπεδο μια ομάδα με πνεύμα ομαδικό, μια ομάδα που να έχει ταυτότητα. Και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Τι βγάλατε την ταυτότητα,
0: όχι σε αυτό. Θα πω στο φιλικό, στο πρώτο φιλικό με την ΚΑΠΑ 15 των Αγοριών που συνήθως ήταν συντριπτικές σύντες των γυναικών. Χάσαμε ένα 0 στο 90 με ένα σουτ και αναφέρω ότι απάντησε ο συνάδελφος ο Γιώργος. Είπε: «Κότσε, έπρεπε να χάσουμε εμείς με 3 και 4 γκολ». Δηλαδή, από το πρώτο παιχνίδι, τις πρώτες δύο εβδομάδες, η ομάδα παρουσιάσε ένα πρόσωπο το οποίο ήταν άκρως ανταγωνιστικό. Και ναι, απλά. Επειδή είμαστε Ελλάδα και ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει, δεν πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο. Η ομάδα, ναι, είναι καλή, φτιάχτηκε μια καινούργια ομάδα, η οποία αποδίδει, η οποία έχει ταυτότητα, η οποία απέδωσε, αλλά δεν πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο, πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Και πάλι εδώ θα πω ένεκα εμπειρίας, ξέρω ότι πολύ εύκολα ανυψώνουμε τις φιλοδοξίες μας, φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο okay, βλέπουμε κάποια πράγματα και τοποθετούμε εκεί. Εγώ θα πω με την εμπειρία μου θα πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε.
1: Να διακόψω λίγο, γιατί τώρα για να πάρω πάσα από αυτό που είπες. Έχω παρατηρήσει όχι μόνο στον Αστέρα φέτος και κάποιες άλλες ομάδες γυναικών. Στην προετοιμασία τους παίζουν φιλικά με αντρικές ομάδες, βέβαια κατώτερων ηλικιακών κατηγοριών.
0: Ναι.
1: Είναι ας πούμε πιο δυνατά τα τεστ. Γιατί είδα και άλλες ομάδες, δηλαδή και μου προκάλεσε εντύπωση.
0: Εγώ ανέκαθεν χρησιμοποιούσα φιλικά έναντι σε αγόρια και με άντρες παίξαμε με ομάδα Αλφα τοπικό. Αλφα ερασιτεχνική παίξαμε και εκεί ήμασταν ανταγωνιστικοί πάρα πολύ. Αν θέλεις όντως να βάλεις την ομάδα σου σε μια διαδικασία η οποία θα την αναγκάσει τεχνικοτακτικά και αθλητικά να εξελιχθεί, θα πρέπει να πας με φιλικά τα οποία όντως είναι μιλικές κατηγορίες μικρότερες, φυσικά K15, K17 ή ερασιτεχνικές ομάδες αντρών. Γιατί οι εντάσεις είναι υψηλές και για να αντιμετωπίσεις εντάσεις τις οποίες σωματικά δεν μπορείς να τα απεξέλθεις, πρέπει να τα απεξέλθεις τεχνικοτακτικά. Δηλαδή θα πρέπει να γίνεις πιο έξυπνη, να αποφασίσεις πιο γρήγορα, να δεις τι συμβαίνει πιο γρήγορα, να σκεφτείς πιο γρήγορα, να αποφασίσεις πιο γρήγορα, να εκτελέσεις πιο γρήγορα. Δηλαδή πιέζεσαι περισσότερο νοητικά παρά σωματικά, γιατί σωματικά δεν μπορείς να τα απεξέλθεις.
1: Άρα λύθηκε το μυστήριο.
0: Ναι. Δηλαδή, εγώ, αυτός είναι ο στόχος μου, ναι, είναι να τις αναγκάσω να σκέφτονται πολύ πιο γρήγορα και να παίρνουν πολύ πιο σωστές αποφάσεις.
1: Λέγαμε λοιπόν για την ταυτότητα, πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, μια νέα ομάδα. Δεν ξέρω αν το τελικό σκορ σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει και θα σου πω γιατί. Ένα 6-0 ενδεχομένως και στην ομάδα να φέρει μια εφορία και να είναι πιο δύσκολο το δικό στο έργο να κρατήσεις τους τόνους χαμηλά, να μην πάρουν τα μυαλά αέρα. Το περίμενες έτσι αυτή την ευρεία νίκη ή η κουβέντα, γιατί το κάνετε αυτό συνήθως προπονητές. Κορίτσια, τα κεφάλια κάτω, δεν τρέχει τίποτα, ήταν το πρώτο παιχνίδι. Σου άρεσε η εικόνα στο πρώτο επίσημο?
0: Θα σας πω. Την εικόνα αγωνιστική ήταν πάνω στο πλάνο το αγωνιστικό που θέλουμε να παίζουμε. Έτσι ήταν πλήρως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίπαλος ήταν, θα πω, όχι... Προσπαθούν οι άνθρωποι, έτσι αυτή είναι η αλήθεια. Με ό,τι υλικό έχουν, προσπαθούν να αποκτήσουν αγωνιστική ταυτότητα, γιατί και αυτοί αλλάξανε πολύ κόσμο. Πάρα πολλές παίκτρες φύγανε. Θα πω ότι είμαι ευχαριστημένος από τη διάθεση που δείξαν να παίξουν. Το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, να είστε σίγουροι, αλλά επειδή, όπως συζητούσαμε και πριν εκτός ραδιοφώνου, όχι στον αέρα, ότι δεν εκπαιδεύουμε απλά αθλήτες, εκπαιδεύουμε και συμπεριφορές και χαρακτήρες, δηλαδή σεβασμό στον αντίπαλο. Έτσι. Ο αντίπαλος προπονητής το αναγνώρισε, μας ευχαρίστησε. Δεν είναι εκεί το θέμα να λήξει το σκορ 5-6-0 ή 10-0 ή οτιδήποτε. Η αγωνιστική εικόνα ήταν συνεπής και στα 90 λεπτά πάνω στο πλάνο το οποίο, πάνω στη φιλοσοφία μας, στην ταυτότητά μας. Από αυτό είμαι ευχαριστημένος και ήταν αναμενόμενη. Όταν παίζεις όλα τα παιχνίδια που έχεις παίξει, έχεις μια πολύ καλή αγωνιστική εικόνα. Άρα περιμένεις και στα επόμενα παιχνίδια να γίνει το ίδιο. Έτσι, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, έχεις παίξει κι εσύ. Γνωρίζω ότι πολλές φορές μπορεί να παίξεις και να μην έρθει το αποτέλεσμα που θες. Εδώ συνδυάστηκε η απόδοση με την αποτελεσματικότητα. Απλά επειδή πολλά παιδιά με ξέρουν και σαν προπονητή τους παλιά και σαν προπονητή της Εθνικής, ξέρουν ότι εγώ ουδόλως πανηγυρίζω ποτέ, ίσα-ίσα. Είμαι ο πρώτος που φεύγει από το γήπεδο και δεν πανηγυρίζει και είμαι χαμηλών τόνων πάντα και αυτό περνάω. Και στις ήττες είμαι όμως υποστηρικτικός. Εκεί θα βγω μπροστά. Εκεί δεν μπορώ να μιλήσω. Στις νίκες δεν θα μιλήσω. Θα είμαι πολύ πολύ ταπεινός και πολύ πολύ, πώς να το θέσω, μετριοπαθής. Επειδή με ξέρουν τα παιδιά, καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να θυσιαστούν. Έτσι, όπως είπες, οι γυναίκες υπάρχουν κάποιες διαφορές με το ποδόσφαιρο αντρών, ότι συναισθηματικά δεν υπάρχει τόση ισορροπία. Χαίρονται πάρα πολύ εύκολα. Λυπούνται πάρα πολύ εύκολα και χαίρονται πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό είναι να ζητούμε τον προπονητή να περάσει στην ομάδα ότι πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι. Ναι, και όταν μια ομάδα γυναικών παίζει με άντρες και καταφέρνει, κρατάει την ψυχραιμία της και ανταποκρίνεται, σημαίνει ότι έχει ισορροπία σαν ομάδα. Δηλαδή δεν βλέπω μόνο το τι κάνουν τακτικά, βλέπω τη γενική συμπεριφορά και αντιμετώπιση τους σαν πώς να το θέσω. Συμπεριφορά, χαρακτήρα, δηλαδή το χαρακτήρα που βγάζουν στα παιχνίδια. Και βγάζουν ένα χαρακτήρα το οποίο είναι ψύχρεμο, θαραλέο, σοβαρό. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά το ζητούμενο για μένα, όπως λέω σε όλες τις ομάδες μου, το λέω αυτό και πάντα και σαν ποδοσφαιριστής το ίδιο είχα, ότι θέλουμε να είμαστε η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να βάλω το χέρι στο φωτίο, θα κερδίσουμε. Αλλά θέλω να είμαστε κάθε φορά η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και αν είμαστε η καλύτερη ομάδα κάθε φορά, 99% θα κερδίσουμε. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Μπορεί να 90 λεπτά να είσαι κυρίαρχος και να χάσεις, να μην έχεις το αποτέλεσμα που θες. Αλλά το ζητούμενο για μένα, για την ομάδα μου αυτή, μια νέα ομάδα όπως την είπες, είναι να αποδίδουμε καλύτερα από τον κάθε αντίπαλο που μπαίνει απέναντί μας. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Και αύριο στις 2 παρατέταρτο θα βρείτε μπροστά σας έναν αντίπαλο, μια νεοφώτιστη ομάδα, ναι, με τον ενθουσιασμό της νεοφώτιστης. Πρώτη φορά. Σχεδόν μπροστά στο κοινό της, γιατί το παιχνίδι θα γίνει στη Βάρδα και όχι στον Πύργο. Μιλάμε για την ομάδα του Πύργου.
0: Ναι.
1: Έτσι, πώς θα αντιμετωπίσετε το αυριανό παιχνίδι και τι κινδύνους ενδεχομένως να εγκυμονεί?
0: Πολλούς. Θα πρέπει κάθε αντίπαλος, κανένας αντίπαλος δεν είναι κακός ή καλός αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής και έχεις κερδίσει ή έχεις χάσει. Αν έχεις κερδίσει, αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο καλός. Αν έχεις χάσει, μάλλον αποδεικνύεται ότι εσύ δεν είσαι τόσο καλός. Άρα κανείς αντίπαλος απριόρι δεν είναι καλός ή κακός. Όπως είπατε, μια ομάδα νεοφώτιση που έχει στόχους υψηλούς Και αυτό φάνηκε από τις μεταγραφές που έχει κάνει και αυτό φάνηκε και από την προπονήτρια που έχει πάρει, μια πολύ καλή προπονήτρια όταν είναι πέρσι. Παίξαμε φιλικό, ένα φιλικό, αλλά δεν βγάζει συμπεράσματα από εκεί. Okay, γιατί χρησιμοποιούσαμε δύο γκρουπ παικτριών, υπήρχε μεγάλος αριθμός από εμάς, δικά χρησιμοποιούνταν δύο δεκάδες, μοιραζόταν ο χρόνος, οπότε δεν βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα. Ομάδα με έμπειρες παίκτηρες, με έμπειρη προπονήτρια, η οποία ομάδα έχασε με βαρύ σκορ στο πρώτο παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι τώρα μπροστά στην έδρα τους, όποια είναι αυτή η έδρα, θα θέλουν να αποδείξουν ότι αυτό ήταν κάτι που πέρασε, ότι οι μεταγραφές που κάναμε και ότι οι στόχοι που έχουμε θέσει είμαστε μέσα σε αυτούς τους στόχους. Σίγουρα θα παίξουν, θεωρώ aggressive, θεωρώ ότι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν και θεμητό αυτό. Αλλά για μένα πάντα είναι το ζητούμενο το πώς συμπεριφέρει τη δικιά μου ομάδα, όχι αντίπαλος. Εμείς προετοιμασμένοι είμαστε, προετοιμαζόμαστε, ξέρουν τα παιδιά πάρα πολλά πλέον, τα κορίτσια, πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε στο γήπεδο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχω παίξει το παιχνίδι πριν καν μπω εκεί. Αυτό λέω πάντα. Τι εννοώ, ότι με αυτά που έχω, τις πληροφορίες που έχω πάρει για τον αντίπαλο, αυτά που έχω κάνει στην προπόνηση, πρέπει να είμαι έτοιμος νοητικά 100%. Δηλαδή πρέπει να μπεις εκεί και να λες είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω. Να είσαι έτοιμη και νοητικά και πνευματικά και ψυχικά. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι συναισθημάτων, να ξέρεις. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σημαντικά τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Είμαι έτοιμη, θα αισθάνομαι σίγουρη και ψύχρεμη και θαραλέα. Και ό,τι και να αντιμετωπίσω, να βρεθεί απέναντί μου, θα το αντιμετωπίσω. Άρα είναι θέμα ετοιμότητας και πιο πολύ και έπονται τα τεχνικοτακτικά. Εντάξει, δεν ξέρω πώς ακούγεται, είναι όμως έτσι. Δηλαδή σε τέτοια παιχνίδια το υψηλής επικινδυνότητας θέμα είναι το μέγιστο, το ζητούμενο, το μεγαλύτερο ζητούμενο είναι να είσαι έτοιμος ψυχοπνευματικά.
1: Επειδή ανέφερες τη λέξη στόχος.
0: Ναι.
1: Ο στόχος όχι ο προσωπικός, γιατί ηγείσαι ενός οργανισμού, μιας ομάδας.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι για την χρονιά?
0: Η εξέλιξη. Για μένα δεν υπάρχει παντού ό,τι και να κάνεις σε οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα ή ακόμα και στην ίδια μας στη ζωή, θα πρέπει να προσπαθούμε να εξελισσόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι πέρσι ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε στον τελικό κυπέλλο, δεν το πήρε. Πρέπει να εξελιχθούμε. Πέρσι τερμάτισε τρίτος, πρέπει να εξελιχθούμε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι, ακόμα και αν είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε σχεδόν από την αρχή, όταν δημιουργείς, για μένα, έτσι, η άποψη του κόσμου και την ακούω, αλλά προπονητής είμαι εγώ. Για μένα είναι ότι η ομάδα μου δείχνει ότι είναι ικανή να πετύχει πράγματα. Έτσι. Το πρώτο πρέπει να πετύχει είναι να είναι καλύτερη από τον αντίπαλο κάθε φορά και από εκεί μετά η μαγική λέξη για μένα σαν άνθρωπος και για την ομάδα μου, αυτό λέω και στις ομάδες μου και στις παίκτριες μου, είναι η εξέλιξη. Άρα εξέλιξη, καλύτερη χρονιά από την περσινή. Αυτό.
1: Παίρνω πάσες μάλλον, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Από τις λέξεις που λες, τη λέξη εξέλιξη, όχι για τον Αστέρα, για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχεις την εμπειρία ως προπονητής εθνικής γυναικών και αν δεν κάνω λάθος έχεις συμμετάσχει ως προπονητής στο Women's Champions League.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχεις κάνει ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Πολλά.
1: Το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα είναι μια μόδα ή είναι κάτι στο οποίο υπάρχουν κάποιες βάσεις και γιατί στο λέω αυτό? Την περσινή χρονιά, επειδή παρακολουθούσαμε λόγω του Αστέρα, είδαμε. Ή μάλλον θα ξεκινήσω από τη φετινή χρονιά. Σε συνθήκες καύσωνα να παίζουν το ντέρμπι, που θεωρητικά όπως και να το πάρεις είναι το προϊόν που πρέπει να δοθεί στο φιλάθλο, θες να προσελκύσεις φιλάθλους, 2:15 σε καύσωνα και με παίκτρια της ΑΕΚ να είναι καλά η κοπέλα, νομίζω δεν
0: συνήλθε.
1: Να είναι καλά. Γήπεδα βοσκοτόπια.
0: Ναι.
1: Θα τα έχεις συναντήσει κι εσύ. Είναι μόδα ή εσείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου γυναικών πιέζετε έτσι ώστε οι συνθήκες να είναι καλύτερες, εφάμιλες του ποδοσφαίρου ανδρών σε όλες τις κατηγορίες? Γιατί πέρσι είδαμε, θυμάμαι ποιο γήπεδο, στο γήπεδο του Βόλου, όχι το Πανθεσσαλικό, δηλαδή έπαιζε Βόλος Αστέρας. Από το πλάνο και μόνο έβλεπες ότι πρόκειτο περί βοσκοτοπίου και όχι γήπεδου.
0: Ναι.
1: Εσείς πιέζετε προς την κατεύθυνση, παιδιά, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος. Εντάξει, δεν μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ένα είδος εθνικού σπορ, το ποδόσφαιρο γυναικών. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ γιατί δεν γίνονται αυτά? Ή η μόδα είναι και θα περάσει?
0: Είναι τεράστιο το θέμα αυτό. Τώρα, αν η ερώτηση είναι προσωπική, θα σου πω. Μπορούν να δουν την εθνική πώς λειτουργούσε πριν αναλάβω και πώς τη εθνική έφερα, με τι συνεργάτες και με τι εργαλεία. και με τι απαιτήσεις από ομάδες και από παίκτριες για να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εθνική. Είναι αλήθεια ότι νομίζω ότι εξακολουθούν το βλέπουμε σαν πάρεργο. Όπως το είπες, οι υποδομές και οι συνθήκες οι οποίες αγωνίζονται τα παιδιά, τα κορίτσια, είναι πολύ κακές. Πάρα πολύ κακές και δεν τις αξίζει, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Για ένα αγόρι είναι, νομίζω, πάρα πολύ εύκολο και ευνόητο ότι θα παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα παίξει κάποια στιγμή, θα περάσει το ποδόσφαιρο. Για ένα κορίτσι να ασχοληθεί από το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγάλη απόφαση και δύσκολη. Αυτό λοιπόν το παιδί, το οποίο παίρνει μια πολύ δύσκολη απόφαση ενάντια σε πάρα πολλά πράγματα, αντί να το διευκολύνουμε, το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο αυτό που αγαπάει. Γιατί να ξέρω ότι οι γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο το αγαπάνε πραγματικά. Δηλαδή το έχουν το πρώτο πράγμα στη ζωή τους. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα να αποφασίσει να παίξει ποδόσφαιρο. Και αν αποφασίσει, είναι δοσμένη στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, τα οποία είναι ψυχή και σώμα στο ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να βοηθηθούν. Εξαγγελίες πάρα πολλές, ωραίες συνεντεύξεις, ωραία τα δίνουμε, όλα τα κόνσεπτ τα δίνουμε πάρα πολύ ωραία. Η ουσία όμως για μένα, επειδή πολλές φορές είχα τέτοιες αντιπαραθέσεις και μιλούσαμε επιχειρήματα και μου λένε όλα τα εξηγείς με επιχειρήματα. Και, ναι, πώς πρέπει να εξηγούνται δηλαδή, με θεωρία. Με επιχειρήματα. Στο διατάφτα βλέπουμε τα γήπεδα που είπατε εσείς, βλέπουμε τις ώρες αγώνων που είπατε εσείς, βλέπουμε τις υποδομές που έχουν οι περισσότερες ομάδες, τις οποίες ο Αστέρας είναι από τις λίγες ομάδες που έχει αυτές τις υποδομές και μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε μπορούν να εξελιχθούν τα παιδιά και σε ασφάλεια. Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι η γυναίκα, ειδικά για να λειτουργήσει, πρέπει να αισθανθεί ότι είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Όταν είναι με την αμφιβολία, αν χτυπήσω, τι θα γίνει. Θα έχω παπούτσια, θα έχω μπάλες, αν θα πάω στο γήπεδο. Θα έχω φυσιοθεραπευτή στο γήπεδο. Δηλαδή, όταν βάζουμε και αυτές τις δυσκολίες, αυτά τα κορίτσια, πόσο μπορεί να εξελιχθεί αυτό το ποδόσφαιρο που παρόλα αυτά. Έχει εξελιχθεί. Δηλαδή ποιοτικά έχει ανέβει και τα παιδιά έχουν γίνει πολύ περισσότερο επαγγελματίες από ό,τι ήταν πριν. Δηλαδή τα παιδιά τα ίδια προσέχουν τη διατροφή τους, προσέχουν τον εξοπλισμό τους, προσέχουν την εγκύμνασή τους, προσπαθούν να έχουν ωράριο. Δηλαδή βλέπεις ότι οι αθλήτες έχουν αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει όλα τα υπόλοιπα μας.
1: Εγώ, αν θες την άποψή μου, για να το κλείσω, γιατί δεν ενδιαφέρει και πολύ η άποψή μου.
0: Ναι.
1: Καλό ήταν μεν. Η δικλίδα της υποχρεωτικής σύστασης και συμμετοχής των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας να έχουν και γυναικεία ομάδα, αλλά ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις.
0: Εννοείται.
1: Όχι απλά φτιάχνω την ομάδα για να παίξω.
0: Τύπης είναι αυτό. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι ίσως η μοναδική. Δεν ξέρω,
1: ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τις είχαν πριν το τελεσίγραφο. Και ο Όφη, ας πούμε. Ναι. Πριν το τελεσίγραφο, όχι τελεσίγραφο. Πριν το νόμο, πριν τον κανονισμό.
0: Ναι.
1: Και υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον.
0: Ναι, αλλά να υπάρχει ουσιαστική στήριξη, να ξέρεις. Γιατί μπορεί τύπης να είναι υπό τη σκέπη, αλλά να υπάρχει ουσιαστική στήριξη.
1: Έχει. Εγώ από όσο έχω δει, ο Αστέρας δεν ευλογά με τα γένια μας. Όχι, ναι, αυτό ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ είναι πραγματικά λειτουργούν, ο Παναθηναϊκός λειτουργούν ως ένα τμήμα οποιοδήποτε αθλήματος με προσεκτικά και όπως πρέπει.
0: Ανέφερες πώς τι αριθμό, 4.
1: Εντάξει.
0: 14 είναι οι ομάδες.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δυστυχώς. Και πόσο ακόμα β' εθνικής, γιατί πέρσι πόσο. Προπονητής εθνικής, τα έβλεπα όλα τα στατιστικά. Είχαμε φτάσει συνολικά 140 ομάδες και γάμα εθνικής. Αλλά πόσες από αυτές τις ομάδες θα μπορούσαν, ας πούμε, να λειτουργήσουν όπως λειτουργεί ο Αστέρας, όπως λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, όπως λειτουργεί η ΑΕΚ, πόσες. Και δεν είναι τα ποσά τα αντρικά, έτσι. Δεν μιλάμε για τέτοια επίπεδα και τέτοια ποσά. Μιλάμε για
1: να σου
0: ποσά...
1: βάλω όμως και κάτι άλλο, συγγνώμη, σε διακόψω το τραπέζι. Η ελληνική κοινωνία, που κατά τη γνώμη μου, όσο και προοδευτική να θεωρούμε ότι είμαστε, δεν είμαστε και τόσο, πιστεύω εγώ.
0: Ναι,
1: το έχει αποδεχθεί το ποδόσφαιρο γυναικών. Δηλαδή με την εμπειρία σου, γιατί έχει περάσει και από τμήματα υποδομών. Οι γονείς θα αφήσουν ένα κοριτσάκι να ασχοληθεί με το. Που ενδεχομένως βλέπει τους μαθητές της, μαθήτριες στο σχολείο. Θα το αφήσουν να παίξει ποδόσφαιρο. Ή θα του πούνε, επειδή υπάρχει έτσι ένα στερεότυπο, όχι κορίτσι μου, θα πας στο βόλεϊ γυναικών, στο μπάσκετ γυναικών ή στο μπαλέτο σου.
0: Πλέον είναι το πες το με την εμπειρία μου, με την εμπειρία μου, με αυτά που αφουγκράζουμε, αυτά που νιώθω, ότι πλέον πιο εύκολα θα το αφήσουν. Πλέον πιο εύκολα. Πριν από 5 χρόνια θα σου έλεγα όχι. Τώρα πλέον θεωρώ ότι πιο εύκολα, γιατί υπάρχει και μεγαλύτερη προβολή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο γυναικών. Δηλαδή προβλήθηκε το Μουντιάλ, προβάλλει το Ευρωπαϊκό. Η ΕΡΤ 2 δείχνει την αγγλική κατηγορία, την αγγλική λίγκα, που είναι εξαιρετικό το επίπεδο ποδοσφαίρου. Δηλαδή προβάλλεται περισσότερο, οπότε έχουν περισσότερες εικόνες στα μικρά παιδάκια. Και έτσι είναι πιο εύκολο για το γονιό, γιατί και ο γονιός παρασύρεται από αυτό. Γιατί πλέον, ας πούμε, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα ποσά έχουν αρχίζουν να ξεφεύγουν και εκεί. Και το βλέπει και ο γονιός ότι σε μια διέξοδο για το παιδί του. Αρχίζουν να το βλέπουμε έτσι. Το εγώ αυτό που δεν θέλω είναι σίγουρα είναι μην μπερδέψουν, μην εξομοιώσουν το ποδόσφαιρο γυναικών λοιπόν, με το ποδόσφαιρο αντρών. Δηλαδή, πάμε στην ίδια φόρμα. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, πώς να το θέσω, ότι γονείς οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε αυτό, το παιδί μου είναι μόνο ποδοσφαιριστής, θα γίνει μόνο ποδοσφαιριστής, χωρίς να εξετάζουν τις εναλλακτικές των σχολείων, της εκπαίδευσης και οτιδήποτε άλλη ειδικότητα. Μην ασχοληθούν οι μάνατζερ με τον ίδιο τρόπο που ασχολούνται με τα αγόρια. Ή αυτοί που θα ασχοληθούν να ξέρουν ότι υπάρχει ιδιοποιούς διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Και οι παράγοντες. Δεν είναι παράγοντες σε ποδόσφαιρο αντρών. Έχει διαφορά. Ακόμα και αυτό. Ακόμα και το πώς θα συμπεριφερθούν και πώς θα μιλήσουν. Έτσι. Ακόμα και οι ανάγκες που έχουν είναι διαφορετικές. Ακόμα και στην προπόνηση οι γυναίκες. Δηλαδή, μην φτάσω σε σημείο, αυτό φοβάμαι. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος, να ξέρεις. Ότι το εξομοιώσουμε το ποδόσφαιρο αντρών. Μέγα σφάλμα.
1: Επειδή θα παίξει και η εθνική μας ομάδα με την Αγγλία play-off, ναι. Με αυτά που ακούω και γνωρίζω, νομίζω ότι στις συνθήκες, δεν εννοώ ναι. Στα ρόστερ και τα λοιπά, ναι. Μιλάμε για Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, έτσι.
0: Και, ναι, οι συνθήκες ήταν πάντα Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Ακόμα και με τη Σλοβενία που παίξαμε αντίπαλοι, άκουσα από έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου και μου λέει: εντάξει, η Σλοβενία λέει είναι 6 εκατομμύρια άνθρωποι. 4, πώς το θυμάμαι, το λέω. Λέει: σιγά τι ποδόσφαιρο έχουν. Προσέξτε. Ο άνθρωπος αυτός υποτίθεται ασχολείται με ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι ειδικός του ποδοσφαίρου. Ναι. Και έκανα το εξής απλό λόγο, για να μην σου απαντήσω κάπως διαφορετικά και το εκλάβεις κάπως διαφορετικά. Ορίστε, λέω: δώστε μου λίγο το ρόστερ της Σλοβενίας. Το ρόστερ της Σλοβενίας, εγώ πάντα όταν εδώ info τη παίκτριά μου και την ανάλυση, πού παίζει κάθε μία. Παίζαν Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία. Καταλάβατε. Εμείς πάντα η εθνική ήταν Δαβίδ με Γολιάθ. Και ο Βέλγιο ήταν ακόμα μεγαλύτερος Γολιάθ. Και η Σλοβενία ήταν Γολιάθ για την εθνική μας. Και η Πολωνία ήταν Γολιάθ. Όταν έχεις απέναντι στην Μπαγιόρ που είναι η πρώτη σκόρα του Champions League για χρόνια, για δεκαετίες και είναι η φόρτη της Μπαρτσελώνα. Όλες είναι Γολιάθ. Δεν υπάρχει μια εθνική ομάδα η οποία να αντιμετωπίσει και να πούμε ότι ξέρεις τι υπερτερούμε σε συνθήκες. Όχι. Το Λουξεμβούργο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει και σε επίπεδο αντρών και σε επίπεδο γυναικού να είναι ανταγωνιστικό με χώρες οι οποίες έχουν το δεκαπλάσιο πληθυσμό. Γιατί είχε πρόγραμμα. Είχε πρόγραμμα. Και είχα πει κάποια στιγμή, και πήραν σαν αστείο, ότι κάποια στιγμή το Λουξεμβούργο θα μας ξεπεράσει. Και, γιατί ήξερα το πρόγραμμα που ακολουθεί το Λουξεμβούργο. Και όντως σε επίπεδο γυναικών έχουν ανέβει πάρα πολύ και σε επίπεδο αντρών. Και πήραν και νίκες. Ενώ δεν πέραν ποτέ.
1: Πώς λέγαμε, οι Ντούντελαντς.
0: Πήραν νίκες και σαν εθνικές πήραν νίκες και αντρών νίκες και γυναικών νίκες και ανεβαίνουν και λίγες. Άρα εμείς από ένα συνθηκόν είμαστε πάντα ο Δαβίδ.
1: Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή, εντάξει, ας μην γίνουμε και κολλιά, θα γίνουμε.
0: Όχι.
1: Το ήταν το ενδιάμεσο.
0: Θα εκμεταλλευτούμε. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι πάνω απ' όλα τεχνικοτακτικό, έτσι. Δηλαδή, εμείς πήραμε αποτελέσμα και σταθήκαμε σαν εθνική απέναντι σε ομάδες οι οποίες είχαν απέναντι τους εκατομμύριο, ρόστερ εκατομμυρίων. Ήταν γιατί σταθήκαμε τεχνικοτακτικά. Γιατί εκμεταλλευτήκαμε την ευφυΐα που έχουμε σαν λαός. Δηλαδή, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Όχι αμυντικογενή. Δεν υπήρχε αμυντικογενή, τίποτα. Όλα ήταν επιθετικογενή, ακόμα και άμυνα ήταν επιθετική. Δηλαδή, να περάσουμε και αυτό το σύνδρομο που έχουμε σαν λαός. Ότι ξέρεις, μια ζωή ήμασταν στην άμυνα, κατοχή άμυνα, με τους Τούρκους άμυνα, με τους Γερμανούς άμυνα, με το Euro άμυνα. Όχι. Αυτό να το ξεπεράσουμε.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό, συγγνώμη, σου πω, θα το θυμάσαι κι εσύ. Ναι. Το χ που είχαμε πάρει στο Γουέμπλεϊ το 83, που πανηγυρίζε, ο συγχωρεμένος ο Αρχοντίδης πανηγύριζε, λες και είχαμε κατακτήσει ναι. 5 μουντιάλ παρέα.
0: Σε κανένα χ δεν πανηγυρίζω, να σίγουρα ούτε με το Βέλγιο που πήραν χ, γιατί το Βέλγιο είχαμε υποστεί τη μεγαλύτερη ήττα που έχουμε ιστορικά σαν εθνική. 13-0 είχαμε χάσει. Και όλοι περιμένουν, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Και έλξε ο παλί και όλοι πανηγυρίζανε παντού. Και εγώ ήμουν συνοφριωμένο. Ερχόταν για να καταλάβεις, ερχόταν οι παίκτες και μου ζητούσαν συγγνώμη. Γιατί ξέραν ότι ήμασταν έτοιμοι να τους παίξουμε για να τους κερδίσουμε. Όχι να φέρουμε. Το είδαν μέσα στο γήπεδο ότι υπήρχαν οι λύσεις που κάναμε στην προπόνηση, δεν τις πήραν. Οι παίκτες ζητούσαν συγγνώμη. Ο λαός έξω όμως πανηγύριζε και οι παράγοντες όλοι πανηγύριζαν. Και σαν αποτέλεσμα, ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Ούτε οι παίκτες ήταν ευχαριστημένοι.
1: Bon coach, επειδή δεν έχουμε χρόνο και ξέρω και εσύ πρέπει να ετοιμαστείς. Η ομάδα να χωρεί σήμερα ή αύριο.
0: Αύριο κοντά με την αλλαγή που έγινε μας ευνηδιάσαν λίγο. Και οπότε θα φύγουμε αύριο πιο νωρίς.
1: Έγινε πότε θα γίνει.
0: Αλλαγή, όχι αλλαγή, για το γήπεδο. Γιατί υπολογίζαμε στον πύργο.
1: Στον πύργο, ναι.
0: Τώρα είμαστε λίγο μακρύτερα.
1: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι φαντάζομαι παρακολουθούσες, δεν υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος γιατί είχαμε τρία παιχνίδια ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Ομάδα γυναικών, β' ομάδα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,
0: η ομάδα Αντρών αργότερα
1: στο Ηράκλειο. Θα βλέπεις περισσότερο κόσμο, ένα μήνυμα στον κόσμο της ομάδας. Να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, εγώ θα γυρίσω αυτό που είπα πριν, ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι μια γυναίκα να παίξει ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτήν. Πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Και επειδή εδώ η Τρίπολη βλέπω ότι αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτά τα παιδιά θέλουν στήριξη. Έτσι, είναι μια νέα ομάδα, όπως είπες, που ο στόχος είναι να διαφημίσει την Τρίπολη ακόμα περισσότερο από την περσινή ομάδα. Άρα να τη στηρίξουμε, γιατί το κάνουν με την καρδιά τους. Δεν θα βγάλουν λεφτά, δεν βγάζουν λεφτά από αυτό το πράγμα, δεν θα γίνουν πλούσιες ποτέ. Το κάνουν για ένα αλφα ποσό το οποίο είναι βιοποριστικό και διακινδυνεύουν την υγεία τους. Είναι μακριά από την πόλη τους, είναι εδώ. Και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον Αστέρα, είναι πολύ δύσκολο στις συνθήκες που είπαμε που υπάρχουν. Οπότε να ανταμυφθούν. Θα ήθελα να τις ανταμείψουν για αυτή την προσπάθεια που κάνουν. Γιατί είναι πραγματικά τιτάνια η προσπάθεια γυναίκας που παίζει ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να συζητάμε. Άμα δεν είχε το παιχνίδι αύριο, θα καθόμαστε μέχρι αύριο να λέμε έτσι.
0: Πολλά, ναι.
1: Για τη φιλοσοφία του αθλητισμού γενικότερα. Γιατί είχαμε μια κουβέντα με τον coach off the air και είπαμε πάρα πολλά. Γιατί και δεν πρέπει νομίζω ποτέ να ξεχνάει και ο προπονητής ότι πάνω απ' όλα, ανεξαρτήτως της ηλικίας των αθλουμένων, είναι δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Διαχειρίζεται την ψυχολογία ανθρώπου, φτιάχνει ανθρώπους ανεξάρτητα πόσο γράφει η ηλικία του ανθρώπου. Γεράσκω ήδη δασκόμενο, το λέγαμε παλιά. Μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Επειδή έχεις περάσει και από τμήματα υποδομών,
0: ναι, ναι.
1: Ποιο είναι πιο εύκολο για σένα, για κάποιον προπονητή μάλλον,
0: ναι.
1: Ηλικιακά τμήματα, πώς το λένε, ακαδημίες,
0: ναι.
1: Ή μεγαλύτερες ηλικίες?
0: Κοίταξε.
1: Που είναι πιο εύκολο το έργο, πιο με βάση εύκολο. Και αυτό που σου είπα ότι διαχειρίζεσαι και τις προσωπικότητες.
0: Αν έχεις εκτιμάσει το ρόλο σου πραγματικά και κατανοείς πόσο πολύ επιδραστικός είσαι στον αθλητή σου, γιατί ο αθλητής σου είναι η οικογένειά σου, θεωρώ ότι καμιά ηλικία, κανένα ηλικιακό γκρουπ δεν είναι εύκολο. Το κάθε ηλικιακό γκρουπ θα πρέπει να έχει την αντίστοιχη αντιμετώπιση, την αντίστοιχη διδασκαλία, την αντίστοιχη προπόνηση, αλλά όπου θα πάρω αυτό που είπες πριν, αν είσαι δάσκαλος, πρέπει ό,τι ηλικία και να προπονείς, να θεωρείς ότι οι αθλητές σου είναι η γη σου και η κόρη σου. Έτσι πρέπει να το βλέπεις πάντα. Ότι συμπεριφέρομαι όπως θα συμπεριφερόμουν στο γιο μου και στην κόρη μου, άσχετα το διδακτικό του ποδοσφαίρου, το προπονητικό, το καθοδηγητικό, όσον αφορά τη συμπεριφορά σου απέναντί σου, θα είναι σαν να είναι τα παιδιά σου. Και θα πρέπει να το νιώθουν κι αυτοί, να νιώσουν ότι αυτός ο άνθρωπος απέναντί μου πραγματικά με εκτιμάει. Για να φτάσουν το 100% της απόδοσής τους. Δηλαδή να φτάσουν στο level που μπορούν να φτάσουν, να μην μείνουν στο 8. Μπορεί στο 9 να φτάσει στο 9. Δεν φτάνει μόνο του μαθαίνω πράγματα. Θέμα είναι πώς θα τον εξελίξω και σαν άνθρωπο. Και αν θέλω να του μάθω όντως πράγματα και να τα μάθω, πρέπει να με πιστέψει σαν άνθρωπο. Να με νιώσει ότι νοιάζομαι γι' αυτό, ότι είμαι ειλικρινής, ότι θα το μαλώσω όταν πρέπει, θα τον αγκαλιάσω όταν πρέπει.
1: Θα σε αποχαιρετήσω με μια κουβέντα. Θα σου ευχηθώ καλές σπουδές στη βιολογική σου κόρη. Καλή
0: πολύ.
1: Πορεία και υγεία στις αθλητικές σου κόρες, λοιπόν, φέτος στο Αστέρα Τρίπολης. Και θα τα ξαναπούμε και στο μέλλον.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάνι γρο 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίες.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Τον Ογκαρθία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα μου!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 1825 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

Επιστρέψαμε. Είχαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής μας τον προπονητή της ομάδας γυναικών του Αστέρα, τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη. Θα έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε τα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπαμε, όχι μόνο για την ομάδα του Αστέρα, αλλά και γενικότερα για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, στο arkadiasports.gr. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην ατζέντα του Σαββατοκύριακου. Πολλά παιχνίδια έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει στοίχημα Super League. Η εθνική μας χθες, παρά το γεγονός ότι οι Σέρβοι προηγήθηκαν από νωρίς στο σκορ, από το τέταρτο μόλις λεπτό βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο, με το γκολ που σημείωσε ο Άντριαν Ζίβκοβιτς. Στην επανάληψη ο Τζόλις στο 74 έκανε το 1-1. Οι Σέρβοι είχαν τις ευκαιρίες με δοκάρι και μια κλασική ευκαιρία και ωραία απόκρουση του Τζολάκη στις καθυστερήσεις. Ο Δουβίκας με κεφαλιά μετά από σέντρα του Τσιμίκα διαμόρφωσε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων το τελικό αποτέλεσμα 1-2. Με μεγάλη νίκη, και αν είμαστε ρεαλιστές, η εθνική μας κυνηγά την τρίτη θέση, καθώς η αντίπαλη της είναι η Ολλανδία και η Γερμανία. Και είμαστε πρώτοι στον όμιλο, καθώς Ολλανδία-Γερμανία χτες 1-1. Με τους Γερμανούς με τον Μέτσα να ανοίγει το σκορ στο 32ο λεπτό. Στις καθυστερήσεις ο Χάκπο έκανε το 1-1.

Super Bet League 2 συνεχίζεται η δράση με την τέταρτη αγωνιστική. Μεθαύριο Κυριακή στις 4 Λάρισα ΠΑΟΚ Β, Πανιώνιος Ζάκυνθος, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννης Καρδίτσας. Στις 5 Ελλάς Σύρου Πύργος. Στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Τη Δευτέρα στις 4 Άθενς Καλυθέα Αστέρας Β Άκτορ και Μαρκό Πανθρακικός. Στην βαθμολογία θυμίζουμε η Μαρκό είναι η μόνη ομάδα που έχει κάνει το 3-3 και έχει 9 βαθμούς. Ελλάς Σύρου, Λάρισα, Πανθρακικός και Πανιώνιος έχουν 7. Άθενς Καλυθέα 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β και Νέστος Χρυσούπολης 4, Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ έχει 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος 1, χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου.

Άλβα Εθνική Γυναικών, δεύτερη αγωνιστική με τον Αστέρα να παίζει αύριο στο δημοτικό γήπεδο της Βάρδας κόντρα στην νεοφώτιστη ομάδα του Πύργου. Αύριο επίσης θα παίξουν Όφη και Φυσιά. Την Κυριακή ΑΕΚ Ειρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, Παναθηναϊκός και Ρέα Βόλος έχει μεταφερθεί για τις 4 Οκτωβρίου η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή.

Γάμα εθνική κατηγορία. Έχουμε ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με την ομάδα του Πανθυριατικού που εκπροσωπεί το όνομά μας να υποδέχεται την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο του Άστρου στον νεοφώτιστο Ηρακλή. Ξυλοκάστρου, η ομάδα του Κώστα Καλογιαννίδη, η οποία θέλει σίγουρα να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα. Την Κυριακή θα γίνουν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις με όλα έναρξης 4. Ερμής Κιβερίου Κόρινθος, Αστέρας Αμαλιάδας, Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, Μιλτιάδης Λουτράκη, Πανθουριακός Παναργιακός και Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη.

Κύπελλο Αρκαδίας, δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Κάθε έναν όμιλο υπάρχει ένα παιχνίδι, θυμίζουμε. Αύριο στις 4 στο γήπεδο Φιλικών, ΑΕΚ Τρίπολης Ηρακλής Βερβαίνων. Την Κυριακή στις 4 ώρα έναρξη και στα 3 παιχνίδια. Νέη Τρίπολης Ορχομενός Λεβιδίου στο γήπεδο των Φιλικών. Δημητσάνα Απόλλων Τυρού στο γήπεδο του Λεβιδίου. Και Λεωνίδιο Νεστάνη στο βοηθητικό γήπεδο του Λεωνιδίου. Ξεκίνημα με νίκες χθες στη EuroLeague και να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας, τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό, που πέτυχαν επιβλητικές νίκες. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Παρή με 91-72 στο Telecom Center στην Αθήνα, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Φρανσίσκο με 18 πόντους, 15 είχε ο Λεσόρ, 13 ο Γιάμπουσέλε, 11 ο Μίτογλου, 10 ο Μαντζούκας. Ο Ολυμπιακός πολύ άνετα πέρασε από τη Βιτόρια με 106-89, έχοντας εξαιρετική πολυφωνία στο σκοράρισμα. Ντόρση 25, Βεζένοκοφ 22, Μοντέρο 15, Τζόουνς 12, Ward 11. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ντουμπάι Ρεάλ στο φινάλε 78-77, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχο 84-86, Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης 77-83, Μπαρτσελώνα Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η πρώτη αυτή αγωνιστική με τρεις αναμετρήσεις. Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, Φενέρμπαχτσε Βίρτους 9 παρατέταρτο, Παρτίζαν Αρμάνι στις 10 παρατέταρτο.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Αρκαδία Sports Show από τον Αρκαδία 938. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να σε ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα!
7: Όπα! Εδώ! Ναυπλίου 110! Σταμάτα!
6: Γιατί?
7: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
9: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Ε, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
2: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας φέρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου. Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσέστημα στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
5: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
6: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
6: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
8: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210-13 και 2210-14.
10: Εφτάσε!
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Άντριαν Δελκτό. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλωση, απελευθέρωση. 205 χρόνια μνήμης, τιμής, υπερηφάνειας. Η Τρίπολη γιορτάζει το έπος της 23ης Σεπτεμβρίου 1821. Το θεμέλιο της λευτεριάς μας και του νεοελληνικού κράτους. Τα ελευθέρια της πόλης μας τιμούν και γιορτάζουν. Όλοι οι Τριπολίτες, όλοι οι Αρκάδες, όλοι οι Έλληνες, όλοι οι εραστές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και όλοι είστε καλεσμένοι στις σεμνές εκδηλώσεις του Δήμου μας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Καλώστη.
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος.
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
9: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο!
10: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρο.
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
10: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
4: Έλεις ψητό με πατατάκια.
5: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούν.
5: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
9: Εφτάσε!
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
10: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και στον δρόμο περπατάω, στον δρόμο περπατάω. Οι περαστικοί με βλέπουν, να γελάω, να μιλάω, να μιλάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και στον καθρέφτη μου κάθομαι μπροστά, κάνω γκριμάτσες και γελάω, και γελάω, και γελάω, και γελάω. Ha ha ha ha!

χαίρομαι και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω και γελάω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου,
2: θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες. Να γυρίσεις ξανά στη δική μου αγκαλιά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατέρου.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Έφτασε!
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
4: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
5: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφό.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα ως μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια, είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Ποιος έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου.

Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις πού είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ.

που ξέρεις, ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή, υπάρχει εσύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το παθαίνει συχνά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.